ένας κόσμος που λάμπει κάθε που ξύπνας. Ένας κόσμος βουλιάζει όταν γυρνάς εσύ.

Ένα τζιν πεταμένο στάλες κράσι. Ένας ήλιος που καίει όταν γελάς. Το σκοτάδι που πιάνει όταν χαιρέτας εσύ.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ωραία μέρα σήμερα, έτσι λιόλουστη. Μπορεί να έχει ψυχρούλα από το πρωί. Μπορεί να φτάσει στους 14 βαθμούς, αλλά έχει ήλιο μέχρι στιγμής. Άντε να δούμε λίγα συννεφάκια σήμερα. Ηλιόλουστη θα είναι η μέρα. Καλό αυτό. Τουλάχιστον ο ήλιος, παιδί μου, σου φέρνει ένα χαμόγελο λίγο παραπάνω, έτσι τα χείλη. Καλημέρα κόσμε, καλημέρα Μελβούρνη, καλημέρα Βικτόρια, καλημέρα Αυστραλία, καλημέρα Ελλάδα μας. Καλημέρα γενικά όπου και αν ακούτε ρυθμό. 25η ημέρα του Ιουνίου. Άλλη μια μέρα συντονισμένη εδώ στο Greek Breakfast Show με Στράτο Ταλίδη μέχρι τις 1 πίσω από το μικρόφωνο. Είπαμε βροχές από εβδομάδα. Έτσι θα πάει μέχρι την Κυριακή Δευτέρα. Γιορτούλες, γιορτάζει ο Έρος σήμερα, ο Λογκίνος και η Φεβρονία. Να σας πω ότι είναι η μέρα των ναυτικών, είναι παγκόσμια μέρα λεύκης, είναι παγκόσμια μέρα των στρούμφ. Η Ιουγκοσλαβία γιορτάζει ανεξαρτησία, η Σλοβενία μάλλον γιορτάζει και η Κροατία από την Ιουγκοσλαβία το 1991. Την ημέρα της ανεξαρτησίας γιορτάζει από την Πορτογαλία η Μοζαμβίκη και είναι και εθνική ημέρα γατόψαρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι δημοφιλές ψάρι του γλυκού νερού στην Αμερική. Εμείς έχουμε το λαγόψαρο. Λοιπόν, για να σας βλέπω σιγά σιγά να συντονίζεστε εδώ στην παρέτσα μας. Τώρα ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε για να στείλετε καταρχήν τις καλημέρες σας. Τα λέμε κάθε μέρα, νομίζω να έχετε, ξέρετε ακριβώς τι γίνεται. Μπείτε στη σελίδα μας, ακούστε το ραδιόφωνο, δείτε τα νέα όπου και αν είναι αυτά, είτε είναι από τον Αυστραλιανό χώρο, είτε είναι από τον Ελλαδικό χώρο, είτε είναι διεθνή χώρο, θα τα βρείτε όλα εκεί. Θα βρείτε τις αγαπημένες εκπομπές, επανάληψη, podcast, συνεντεύξεις. Κατεβάστε την εφαρμογή μας, Διεθνός Radio, από Apple Store και από Play Store. Και φυσικά μέσα από το καινούριο μας chat στέλνετε τα μηνύματα όπως έχουν κάνει πολλοί. Θα πω καλημέρες. Είπαμε είναι η μέρα των ναυτικών, όχι των αυτοπροσκόπων. Μην μπερδεύεσαι εσύ ψηλό παλικάρι, είδα και το κορίτσι μας το πρωί και άνοιξε λίγο έτσι χαμογέλασα. Τι έκπληξη ήταν αυτή. Αλλά θα σου πω. Λοιπόν, ναι, καμία σχέση, μιλάω. Απευθύνομαι στον εδώ, στο συνεργάτη μου, τον Νίκο. Καλημέρα στο παλικάρι μου. Λοιπόν, όπως είπα, στείλτε τα μηνύματά σας και στο Facebook και στο Messenger του ρυθμού, στο Instagram και στο Facebook και στο live που τρέχει. Και φυσικά πάρτε τηλέφωνο στο 70 74 88 60. 70-74-88-60 για εσάς που θέλετε να πάρετε τηλεφωνάκι. Καλημέρα στο Βιετνάμ εκεί, δεν ξέρω. Μαρία, τι ώρα είναι στη Σαϊγκόν? Σαϊγκόν, τι ώρα είναι εκεί πέρα? Καλημέρα στη Μερούλα μας εκεί από το αεροδρόμιο, που δεν είναι στο αεροδρόμιο, έχει μπει σε άλλο αεροπλανάκι, έχει πάει Βιετνάμ το μαράκι. Να στείλουμε και μια καλημέρα στις άλλες πολιτείες της Αυστραλίας, να δούμε και τι γίνεται εκεί πέρα από θέμα καιρού. Είστε πάρα πολλοί εσείς, μας ακούτε από όλες τις πολιτείες. Καλημέρα στην Αδελαϊδα που θα φτάσει 17 βαθμούς στο θερμόμετρο. Έχει 12 τώρα, 6 το πρωί, βροχές στο Brisbane. Καλημέρα στο Brisbane, 19 βαθμούς θα φτάσει 21. Καμπέρα πολύ κρύο το πρωί, στους 0 κοντά το θερμόμετρο, 10 αυτή τη στιγμή και έχει και ήλιο, θα φτάσει 15. Καλημέρα και στο κρυσταλάκι μας. Καλημέρα και στο Darwin, 32 θα φτάσει το θερμόμετρο. Χόμπαρτ ήλιος, 6 όμως τώρα, 3 το πρωί, 12 θα φτάσει. Καλημέρα στο Perth που είναι στους 12 βαθμούς με ήλιο αυτή τη στιγμή, θα φτάσει 22. Καλημέρα και στο Σίδνεϊ που θα είναι βροχερό σήμερα το Σίδνεϊ, με 18 βαθμούς ανώτερη θερμοκρασία, 12 τώρα. Βασικά 1, 2, 3, 4, 5 πολιτείες της Αυστραλίας έχουν τις πρωινές ώρες, αν εξαιρέσει το Brisbane, το Darwin και το Σίδνεϊ, Όλες οι υπόλοιπες το πρωί είχαν κάτω από 6 βαθμούς 7. Στην Ελλάδα μας 25 βαθμούς, 3 ώρα το πρωί. Στην Αθήνα 22 στη Θεσσαλονίκη. Με έχει πιάσει και φτέρνισμα τώρα, κάποιος με σκέφτεται. Κάποιος με μελετά. Λοιπόν, για να στείλω καλημέρες, καλημέρα άρχοντα του ρυθμού, λέει ο Λάζαρος. Γεια σου ρε παλικάρι. Καλημέρα στον Τζον τον Παπαδάτο, καλημέρα σε όλους τον ρυθμό και στους ακροατές. Καλημέρα και καλό υπόλοιπο εβδομάδας. Γεια σου ρε Τζον. Κωνσταντίν Γιώργεβιτς. Καλημέρα, λέει κύριε Στράτου. Ένας μετανάστης στη Γαλλία βίασε μέχρι να του μια κατσίκα. Η αστυνομία συνέλαβε ένα 19χρονο Αφγανό, τον Μασούτ, να βιάζει ένα αρνί 6 μηνών. Λέει. Συνολικά κατάφερε να βιάσει 6 κατσίκες και ένα αρνί. Τα κάνουν αυτοί. Καλημέρα, φίλε Στράτου, για καλή εκπομπή. Καλημέρα στο ρυθμό και στους ακροατές, λέει ο Τασάρας. Καλημέρα και στον Παναθηναϊκό. Άρχισες να σβήνεις ημέρες. Ακόμα όχι. Δεν μπήκαμε στο μήνα μετά από τις 27. Ο Νίκος λέει να βάλουμε τα στρουμφάκια, λέει, επειδή είναι η παγκόσμια μέρα των στρουμφ. Γιατί να μην τα βάλουμε τα στρουμφάκια, δηλαδή τι κακό έχουν τα στρουμφάκια, δεν κατάλαβα. Είναι χαρούμε τραγουδάκι για καλημέρα. Τα στρουμφάκια έχουν και δρακουμέλνικο όμως, ε. Καλημέρα, Λινά.
1: Καλημέρα. Πού τη βλέπω, τι καλημέρα.
0: Καλά, με τρελάνια. Παραπονιέστε για βροχές, παραπονιέστε για συννεφιές, παραπονιέστε για υγρασία.
1: Όχι βροχές, όχι βροχές, αλλά... Ούτε
0: θες.
1: Στεγνώνουν τα ρούχα τίποτα.
0: Τι να κάνουμε, βάλει τα κάπου.
1: Τώρα με στη δράια θα τα βάλω και εντάξει.
0: Έχεις δράια και τα βάζεις έξω.
1: Άμε.
0: Γιατί.
1: Έχω δράια, ωραία δράια και wash machine και όλα.
0: Εντάξει, ναι, γιατί δεν τα βάζεις στο δράια να τελειώνει το πανηγύρι τώρα και κάθεσαι και παιδεύεις.
1: Πιο ωραία είναι στον αέρα.
0: Όχι, άμα είναι καλό το δράια τα βγάζεις πιο μαλακά, πιο ωραία. Είναι πιο εύκολο σιδέρωμα.
1: Μονοτονία, πω, τι είναι μόνο.
0: Τι χάλια ρε Παλίνα, ήλιο, χαρά Θεού είναι έξω.
1: Πού είναι ήλιος ρε Στράτο, εδώ είναι συννεφιά σε μένα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει ήλιο καθόλου. Anyway, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, δεν άλλαξε τίποτα από χθες. No news, good news. No news, good news.
1: Yes, of course.
0: Of course, of course.
1: Έχεις καλημέρα από την Ανδριάνα μου.
0: Γιατί, δεν κατάλαβα, τι τη θέλει με εκπρόσωπο.
1: Μιλάμε. Εμείς όλη την ώρα είμαστε στο τηλέφωνο.
0: Καλά ξηγέστε.
1: Α, με τι? Όχι, θα κάτσω να φτάσω. Τι να πούμε ρε.
0: Τι να πούμε καλέ, τίποτα. Πες καλημέρες εκεί, πες.
1: Δύο τσάκια, ωραία, ένα χαμομηλάκι και ένα τσάι.
0: Του βουνού, του βουνού.
1: Που είχα κάνει και ωραία. Αλλά καφέ άμα δεν πιω είμαι σαν χαζούλα.
0: Τα πάμε αυτά τώρα. Άμα δεν πεις καφέ το πρωί δεν πίνει λίγο άλλο. Δεκαφέ είναι. Τι δεκαφέ είναι ρε άνθρωπο. Ποιος ήταν καφέ εκεί τώρα. Δεκαφέ είναι και ιστορία. Αυτά είναι για τον Νίκο που είναι μεγάλο.
1: Να ανοίξουν τα μάτια λίγο.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Να φύγουν οι τσίμπλες.
1: Και αρχίζω μετά κάνω τα πάντα. Μου δίνει ενέργεια ο καφέ.
0: Ναι.
1: Και αυτά στρατό μου.
0: Να σε καλά, Λίνα μου. Να είσαι καλά.
1: Να είναι καλά όλος ο κόσμος και περισσότερα εσύ και να είμαστε καλά.
0: Έγινε, Λίνα, να είσαι καλά.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε κάνα αφιέρωμα. Έχει σήμερα κάνα τραγουδιστή. Έχετε στο νου σας να παίξουμε κάνα αφιέρωμα έτσι καμιά ώρα σε κάνα τραγουδιστή λίγο πιο μετά. Για να δω προτάσεις.
2: Αυτή η νύχτα έχει μάθει όλα κράταγα για μένα, όσα στην άκρη είχα φυλάξει.
0: Γιατί όλο το πώς το έβγε ο Βαγγέλης ο Πριάκος. Τον νοικιάστηκε, αυτό του είναι καρφωμένο το κεφάλι αυτό.

Ετοιμαστείτε σιγά σιγά να κάνετε και τις φορολογικές σας δηλώσεις. Μάλιστα λένε ότι οι σχεδόν οι μισοί Αυστραλοί δεν θα καταβάλουν εισφορές για να συμπληρώσουν τους λογαριασμούς συνταξιοδότησή τους σε αυτό το οικονομικό έτος.

0: Τι έπαθες εσύ, μου στέλνεις φωνητικό σκουλικάκι για να σε δω, για να σε ακούσω, τι λες?
1: Καλημέρα στρατάρα, να έχουμε μια όμορφη ακρόαση και να οδεύουμε σιγά σιγά στο weekend, Παρασκευούλα.
0: Α, δεν είμαστε και το weekend.
1: Α, χαρά. Χαιρετισμούς και στον Νικόλα, το σκόλικα.
0: Μέταξε σκόλικα συνέστηση. Ο Διονύσης λέει, Ζαφύρη μελάει, Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Έπεσε η πρώτη πρόταση για... για αφιέρωμα. Καλημέρα φίλε Στράτο, από την ηλιόλουστη Αστόρια. Πολλές ζέστες έχουμε, χαιρετισμούς σε όλη την Ομογένεια και στην Κική μας και την Βιργινία. Καλή εκπομπή, λέει ο Γρηγόρης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρα στη Δώρα μας. Καλημέρα στον Αντουάν. Μου στέλνεις καρδουλές. Ζαφύρι Μελά, λέει και ο Αντώνης. Θέλει με αφιέρωμα. Δύο Ζαφύρι Μελά. Θα σημειώνω εγώ.

Σημειώνω εγώ, ε. Καλημέρα στον Νικόλα. Μου έχει τη φωτογραφία ο Νικόλας. Για να σε δω. Τι παλικάρι εσύ, ο Μίστερ Σελφ. Πολλούς γερανούς βλέπω από πίσω. Σε λιμάνι είσαι ή... Όχι, όχι. Δεν είσαι σε λιμάνι. Και ένα ψήφο από σένα λέει τρεις στο Σαφίρι. Σωστό και αυτό. Τρεις. Ο άλλος λέει με κράζει, παιδί, εγώ βλέπω ήλιο. Εγώ βλέπω ήλιο, τι να κάνω τώρα, εδώ πέρα έχει ήλιο στο... Hughesdale.

Λοιπόν, ο Νίκος μου λέει, θα το έλεγα να σου πω την αλήθεια. Ο Κωνσταντέλιας ανακοίνωσε ότι δεν θέλει να παίξει στην εθνική, λέει, γιατί έχει ένα παιδί και θα κάνει και δεύτερο. Λες και άλλοι δεν κάνουν παιδιά, ούτε δεύτερα. Τι συμβαίνει, Κωνσταντέλια, απαρνείσαι το εθνόσημο? Δεν το ορίζει η θρησκεία σου? Και γιατί έπαιξες αν δεν το ορίζει η θρησκεία σου? Και πες μας αν είναι αλήθεια, γιατί τα ρεπορτάζ άλλα λένε. Δεν λένε για τι θες να είσαι με το παιδί και τη γυναίκα σου. Και δεν νομίζω είναι και δικαιολογία αυτή για το παιδί και τη γυναίκα να απάντησε το εθνόσημο για την εθνική ομάδα, Κωνσταντέλια. Μας τα χαλάς εδώ, σε γουστάρω πολύ σαν παίχτη. Αλλά όταν σε καλή εθνική ομάδα δεν λες εγώ δεν θέλω να αποσυρθώ. Θα μου πεις, το έχουμε δει πολλές φορές και στο παρελθόν. Λάθος κι αυτό. Το είδαμε και το Φορτούνι, το είχαμε δει και από τον Ντέμι τον Νικολαίδη. Ακούς ρε γαβράκι εσύ, δεν χάνεις λέξη, έτσι. Λιόλιου λέει, Λιόλιος φταίει να μας πούν τα βαζελάκια. Σταμάτα ρε, σκάνδαλα λέγανε που ελληνοποιούν όλους τους παίχτες, λέει, στο μπάσκετ. Φώναζαν τόσο καιρό. Τώρα που πήραν τον Μουσταφά Φαλ, το ποστάρισμα λέει του Μέγα Τράκη, λέει, όλα καλά. Τι να βάλω, το βάλε. Όχι, δεν το βάζω. Πες μου τι τραγουδιστή θες να ακούσεις, να κάνω κανένα αφιερωματάκι καμιά ώρα. Μέχρι στιγμής προηγείται ο Μελάς με τρεις ψήφους.

0: τι είχαμε, είχαμε σεισμό θηρίο. Δύο σεισμοί, όχι έναν, στη Βενεζουέλα. Αμάν αμάν, θα αρχίσουν να βγαίνουν τα πετρέλαια προς τα έξω. Τώρα δεν κάνω πλάκα, παιδιά. Μιλάμε για ένα σεισμό ο οποίος έγινε περίπου στις 10 η ώρα και ήταν 7,1. Και μετά ήταν στα 13 χιλιόμετρα και ο δεύτερος σεισμός, δηλαδή ο πρώτος που ήταν 7,1, ήταν προσεισμός. Ο δεύτερος σεισμός ήταν 7,5. Μετά από 45 δευτερόλεπτα. Με βάθος 10 χιλιόμετρα. Καταλαβαίνετε τώρα σεισμός 7,5 με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα. Να σας θυμίσω ότι 10 χιλιόμετρα ήταν το εστιακό βάθος στην Πάρνηθα με 6 ρίχτερ, 5,9 λέγανε, αλλά ήταν 6 περίπου. Φανταστείτε τι θα έχει γίνει. Θα είναι ευτύχημα δηλαδή αν δεν έχουμε καταστροφές και θύματα. Νομίζω δηλαδή ότι μακάρι να μην έχουμε, αλλά δεν το βλέπω. Νομίζω θα έχει, ναι, κατάσταση τέτοια. Παπα Κωνσταντίνου, λέει ο Νίκος. Να το γράψω.
1: Είδα το πρόσωπό σου πάλι

0: είναι, η αλήθεια είναι ότι είναι μεγάλο κόστος για την ομάδα, την εθνική ομάδα της Ελλάδας, έτσι. Γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι παιχταράς, τον υπολογίζεις σαν μέλλον, βασικά τον υπολογίζεις. Και όταν βλέπεις και αυτά εδώ τα σύνολα των παιχτών που παίζουν σε αυτό το Μουντιάλ, που δεν μπορούν να αλλάξουν 2-3 πάσες κάποιες ομάδες, νιώθεις, παιδί μου, πολύ στεναχωρημένος που αυτή η ομάδα με τόσο ταλέντο, η ελληνική ομάδα, δεν συμμετέχει σε αυτό το Μουντιάλ.
1: Και τα φύλλα σου αργά, μ' αγαπά, δεν μ' αγαπά, να μου ρίχνεις μαργαρίδα.
0: Τι έξι ψήφοι, ρε, παράτα μας, δεν θες έξι ψήφους. Καλημέρα φίλε Στάδε, καλημέρα Ρυθμέ, καλημέρα Ολυμπιακέ και καλημέρα από το ηλιόλουστο, από την ηλιόλουστη Μελβούρνη, λέει ο Σταυρώνε. Είδατε. Ο Νίκος λέει αφού η θρησκεία του δεν του επιτρέπει εθνόσημα. Σεβαστό. Ο Τάσος λέει Αδαμαντίδης. Ωραίος.

Λοιπόν, είμαστε στους τρεις ψήφους της Ζαφίας Μελάς, ένας Μάκης Στοβλόπουλος, ένας ψήφος από Κωνσταντίνου και ένας Αδαμαντίδης. Όποιος θα έχει τα περισσότερα μέχρι εκείνη την ώρα θα παίξουμε τραγουδάκια του.

Τι θα πάει, πόσα θα βάλεις ρε? Τι είναι αυτό τώρα, θα πάει, μία ψήφο είπαμε. Τώρα μου βάζεις και άλλους, μου βάζεις για Διονυσίου, μου βάζεις και Κοντολάζου, μου βάζεις και Τερζή, μου βάζεις και Αντίπα. Όλοι μου αρέσουν εμένα προσωπικά, αλλά τι.

Μα θα με τρελάνεις ρε παλικάρια. Μου λες από τη μία μου λες από Κωνσταντίνου και από την άλλη μου λες Διονυσίου. Δεν δε, τι θα γίνει τώρα. Αν πεις ροκάδες είναι όλοι αυτοί. Λοιπόν παιδιά, πολύ δυνατή σεισμή στη Βενεζουέλα. Συγκλονιστικός διπλός σεισμός. Πραγματικά είπαμε ο ένας 7,1 ρίχτερ και μετά από λίγο 7,5. Τώρα δεν ξέρω εκεί πέρα τι γίνεται στη Βενεζουέλα.

υπουργός πάντως εσωτερικών της Βενεζουέλας δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι ορισμένα κτίρια στην πόλη έχουν κατεδαφιστεί. Άμα έφαγε 7,1 και μετά από ένα λεπτό ήταν και 7, άλλα 7,5, παιδιά, είναι πολύ δυνατή σεισμή. Είναι πολύ δυνατή σεισμή. Πραγματικά δεν ξέρω τώρα οι άνθρωποι σε τι κατάσταση βρίσκονται.

Ακόμα πληροφορίες έρχονται πάντως, να ξέρετε. Η αλήθεια είναι ότι έχουν καταρρεύσει κτίρια, αποκλωβίζουν ανθρώπους, πρέπει να υπάρχουν νεκροί λογικά. Έχουμε προειδοποίησεις για τσουνάμι. Συναργερμό στις ακτές της Καραϊβικής βασικά, που είναι και τουριστικό θέατρο και είναι καλοκαίρι και πολλοί πηγαίνουν εκεί πέρα.

Υπάρχει πανικός από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ. Πολλά βίντεο έχουν κυκλοφορήσει. Πανικός, πανικός. Καταλαβαίνετε τι πανικό έχει φέρει αυτός ο διπλός σεισμός. Ακόμα 1 και 7,5, παιδιά, είναι τεράστιο χτύπημα.

0: Έλα Παγκαλός, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Στην Ελλάδα το 7,5 το έχουμε για το κινητό, ρε.
0: Τι εννοείς?
1: Στην Ελλάδα. Σιγά τη δόνηση. Στην Ελλάδα για πλάκα κουνιόμαστε. Τέλος πάντων, όχι. Μακάρι να μην έχουν πάθει.
0: Δεν γίνεται.
1: Ναι. Μεγάλη ζημιά, να μην έχουμε πολλούς νεκρούς. Τι να πεις, είναι ασύλληπτο.
0: Είναι θηρία η σεισμή και οι δύο. Τώρα,
1: τώρα
0: δύο
1: λένε
0: μας...
1: ότι ο
0: προσυσμός ήταν.
1: Ο προσυσμός ήταν 7,2 τώρα.
0: Ο.
1: Ο προειδοποιητικός, ξέρεις, ο προσυσμός.
0: Εντάξει, ο δεύτερος ήταν ο μεγάλος.
1: Ξέρεις πόσο διαφορά είναι από το 7,1
0: ναι,
1: στο 7,2.
0: Ναι, τεράστια.
1: Είναι ασύλληπτο το νούμερο, ναι, ενώ ναι, εμάς μας φέρετε 0,1.
0: Όχι, δεν μετριέται έτσι.
1: Μα δεν μετριέται, μακάρι κάποιοι να το καταλάβουν. Είναι ασύλληπτο.
0: Η διαφορά των Ρίχτερ από το 7,1 στο 7,2 είναι σαν να είναι double.
1: Και τώρα, μόλις τώρα, είναι αυτό, έκανε 6,5 εκεί.
0: Αυτή θα είναι η μετασεισμή, λογικά. Δεν, πόσο θα πάει, 8?
1: Μετασεισμικό 6,5. Όχι τίποτα. Φαντάσου γιατί, τι λέμε. Τίποτα, εντάξει, να δούμε. Ακόμα εκεί είναι βράδυ, πρέπει να είναι βράδυ λογικά.
0: Ρε φίλε, να σου πω κάτι τώρα, σε διακόπτω, αλλά έχω και άλλη μια άσχημη είδηση που για την Ελλάδα. Είχαμε σοβαρό... Όχι, θα και πάω και στον Κόνια, πραγματικά. Και αυτό με έχει συγκλονίσει, αυτός ο θάνατος. Αλλά με έχει συγκλονίσει και τώρα αυτή η είδηση που διαβάζω, καθώς έχουμε άλλο ένα θάνατο για οπαδικά στην Ελλάδα, στην Καλλιθέα. Ένας 17χρονος, μετά από μαχαιριά στο θώρακα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. 10 άτομα εμπλακήκαν σε οπαδικό καυγά, από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ.
1: Καλοκαιριάτικα.
0: Μαχαιρώθηκε ένας 17χρονος στο θώρακα και κατέληξε στο νοσοκομείο. Τώρα τι να σας πω, ρε παιδιά, τώρα πια αξίζει να πεθάνει κανένας?
1: Το είχα πει. Να σταματήσει το πρωτάθλημα για ένα χρόνο.
0: Δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε. Δεν είναι αυτό. Αυτό δεν είναι λύση.
1: Στην Αγγλία γιατί το κάνανε?
0: Δεν είναι λύση. Δεν το κάνανε στην Αγγλία ποτέ.
1: Και τι θα γίνει, θα αφαιρνούμε κάθε τόσο, θα ακούμε νεκρού?
0: Στην Αγγλία δεν το κάνανε ποτέ. Και στην Αγγλία έχουν νεκρούς. Από οπαδικά. Εκτός γηπέδου γίνονται αυτά. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Εντός το γήπεδο τι φταίει? Δεν γίνεται κάτι μέσα στο γήπεδο. Δεν έχουμε επεισόδια, δεν έχουμε χουλιγανισμούς πλέον στα γήπεδα. Κατάλαβες?
1: Άμα θα φτάσουμε εκεί όμως.
0: Το θέμα είναι να σταματήσουν όλα αυτά.
1: Τέλος πάντων, να τα πάρουμε ένα-ένα.
0: Να τα πάρουμε.
1: Ένα-ένα. Ξεκινάμε.
0: Καταρχήν πες μου
1: κρίμα,
0: τι έχεις.
1: Ένα παλικάρι.
0: Ναι,
1: 54 χρονών, ο Γκόνιας. Κρίμα. Για την οικογένεια του Ολυμπιακού και για.
0: Δεν μιλάει κρίμα, γιατί δεν είναι κρίμα μόνο. Ναι, είναι για την οικογένειά του, είναι για άλλο τον κόσμο, ρε φίλε. Τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει.
1: 54 χρονών.
0: Τώρα αθλητής. Τώρα γλίτωσε από σοβαρό τροχείο, αν θυμάστε.
1: Έλαντε, είχε απομορφωθεί.
0: Είχε ξαναεπανήλθε στους αγωνιστικούς χώρους. Τώρα δεν ξέρουμε, είναι λίγο συγκεκριμένες πληροφορίες από τι έφυγε. Καρκίνος προφανώς. Δεν ξέρω.
1: Ό,τι και να ήταν, 54 χρονών.
0: Και κάντε εσείς προγράμματα. Δεν μιλάω για σένα, Παγκαλέ, μιλάω γενικά. Να κανονίσουμε όλοι μας να κάνουμε πρόγραμμα τι θα κάνουμε μετά από 5 και 10 χρόνια και δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Πάτε καλά, ρε όξο. 54 χρονών το παλικάρι.
1: Όχι τίποτα.
0: Αθλητής. Τι να πω. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Ειδήσεις είναι.
1: Καλά, δεν έχουν θάψει το. Πριν 15 μέρες δεν πέθανε και το άλλο το παλικάρι, ο άντρας.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Τι να πω.
0: Και ο άντρας είχε πρόβλημα, νομίζω.
1: Εντάξει, είχε κάποιο πρόβλημα τώρα.
0: Δεν κάνει διακρίσεις, παιδιά, αυτή η κολοαρρώστια.
1: Όχι. Δεν γενικά, ο θάνατος δεν κάνει διάκριση. Γι' αυτό, καμιά φορά μου λένε, ρε Πάγκα, δεν μαζεύεις λεφτά. Δεν κατα... Ρε, δεν τα προστατάω.
0: Καλά, μαζί σου, αγόρι μου. Καλά, ξηγέστε και εγώ μαζί σου είμαι. Μην μαζεύεις τίποτα. Φάτα όλα μέχρι τελευταία
1: δεκάδα. Μια φορά ζείτε.
0: Έτσι.
1: Κλεντήστε τη ζωή σας με, με τη συντρόφισσά σας, με τον σύντροφό σας, με τα παιδιά σας, τα εγγόνια. Κλεντήστε.
0: Μαζί
1: σου, μαζί σου. Δεν κάνει διάκριση.
0: Δεν μπορώ αυτό, να σου πω ότι διαφωνώ, συμφωνώ 100%.
1: Ένα αυτό. Δεύτερον, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Για το παίχτη του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Μεγάλος απατεώνας, μεγάλο λαμπόγιο. και είμαι υπεύθυνος για αυτό που λέω. Και θα το εξηγήσω.
0: Ναι, μην κάνουμε χαρακτηρισμούς, αλλά να, ναι, οκ, okay, θα θέλω να μου το εξηγήσεις.
1: Θα το εξηγήσω και είμαι υπεύθυνος για αυτό που το λέω. Δεν φταίει ούτε ο ρυθμός, ούτε εσύ, σαν παραγωγός και τέτοιο, το λέω εγώ.
0: Ναι, ρε αγόρι μου, οκ. Okay. Είναι σεβαστή από βασίλειο το άμα είναι θρησκευτική, αλλά εμένα με χαλάει γιατί εντάξει τώρα, σε καλή πατρίδα που με
1: βγάλει. Να το πάρουμε ένα-ένα.
0: Να το πάρουμε.
1: Πιστεύει σε μια θρησκεία, δικαίωμά του.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Είναι δικαίωμά του να πιστεύει όπου θέλει.
0: Σωστό.
1: Η συγκεκριμένη θρησκεία το απαγορεύει κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Δικαίωμά του πάρει. Είναι δικαίωμά του.
0: Ναι, ναι.
1: Να μην παίζει στην εθνική και, να... και τι άλλο.
0: Δεν ξέρω τι άλλο. Δεν το έχω ψάξει. Δεν ξέρω.
1: Δεν έχει σχέση με το στρατό και με το αίμα.
0: Έχει πάει στρατό.
1: Πώς πήγε στρατό, αφού η θρησκεία του το απαγορεύει.
0: Δεν το απαγορεύει. Σου απαγορεύει να πιάνουν όπλο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό.
0: Ναι, μπορεί να κάνει θητεία από άλλο πόστο. Εγώ είχα ανθρώπους μάρτυρες του Ιαχωβά που δεν πιάνουν όπλο.
1: Γιατί εγώ από ό,τι θυμάμαι, όταν πήγα, ήμουν στην πρώτη στρατεία στη Λάρισα, η μόνη σκοπιά που είχαμε ήταν να φυλάμε αυτούς. Γιατί ήταν μέσα στο στρατόπεδο. Και θα λέγανε μια φορά την εβδομάδα να φυλάμε μια σκοπιά.
0: Εγώ αυτή. Θυμάμαι ότι βγαίνανε γιο τα τρία, δεν ξέρω τι κάνανε, πώς, δεν θυμάμαι τι γινόταν. Δεν πιάνανε όπλα, απλά κάνανε υπηρεσίες εκτός να κρατάνε όπλα.
1: Δεν ξέρω για μετά.
0: Εγώ δεν μπαίνανε αναβολή. Δεν μπαίνανε όπλο. Αυτό θυμάμαι.
1: Τέλος πάντων. Και έχει σχέση με αίμα και με στρατό.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα. Με αίμα, με φάρμακα, πολλά έχει σχέση. Δεν ξέρω τώρα να σου πω την αλήθεια.
1: Κάτι άλλο. Δεν έχει παίξει στην Αμερική κάποιου αγώνε. Έχει παίξει. Δεν έχει παίξει.
0: Έχει παίξει.
1: Σε
0: ναι.
1: Κάποια φιλικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Όχι φιλικά, και επίσημα. Δεν...
1: Μπράβο. Πώς γίνεται αυτό.
0: Δεν ξέρω. Μήπως. Δεν ξέρουμε. Μήπως είναι αυτή η αλήθεια που λέει. Μήπως είναι για οικογενειακούς λόγους.
1: Δεν ξέρω.
0: Πάντως είναι πολλοί που τα βάζουν
1: με
0: τον
1: Γιωβάνοβιτς.
0: Τώρα. Δεν φταίει ο Γιωβάνοβιτς, παιδιά. Μην το βάζετε με τον Γιωβάνοβιτς. Είναι πολλοί
1: που. Μην το ρίξουν στου άλλου. Μην πούνε ότι φταίνουν άλλοι παίκτε ο Γιωβάνοβιτς. Καμιά σχέση. Απατεωνιά Λαμογιά κρύβεται. Εντάξει. Την εθνική δεν την πειράζει κανείς. Σεβασμό στο εθνόσημο. Τελείωσε. Σεβασμό στο εθνόσημο.
0: Κρίμα όμως, γιατί ρε παιδί μου θα ήταν ένας παίκτης ο οποίος θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά με την εθνική ομάδα. Και...
1: Στράτο, δεν το κοιτάω έτσι. Εγώ ξέρω ότι παίζουν 11 παίκτες εκείνη τη στιγμή και οι 11 είναι χρήσιμοι.
0: Ναι, σίγουρα, αλλά είναι και κάποιοι παίκτες που ξεχωρίζουν. Όπως το κάνω. Ο Κωνσταντέλια είναι ένας από αυτούς.
1: Συγγνώμη, αλλά εγώ δεν το κοιτάω έτσι. Εγώ κοιτάω εκείνη τη στιγμή παίζουν 11 παίκτες και οι 11 είναι.
0: Και για την είπε με 10 παίκτες, αλλά ξεχωρίζει ο Μέση. Δεν έχει να κάνει τώρα αυτό. Είναι κάποιοι παίκτες που ξεχωρίζουν. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
1: Και πάμε και σε ένα τρίτο, τελευταίο. Ρε παιδιά, τι έγινε, δηλαδή δεν ξέρω, είπαμε εντάξει υπάρχει κάποιο πρόβλημα οικονομικό στην Αυστραλία, εταιρείες κλείνουν από εδώ και από εκεί, αλλά βγείτε λίγο έξω, άμα μπορείτε να χαλάσετε ένα δολάριο, να κινηθεί λίγο η αγορά, να πάρει πάνω της. Όλοι ακούω, κλείνομαι μέσα, δεν θα σταματήσω να χαλάω, θα ψωνίζω πιο λίγα, τον άλλο, μα έτσι.
0: Πού μόνο θα ψωνίζεις πιο λίγα τώρα, θα χαλάει πιο λίγα. Είμαστε σε μια χώρα που δεν μπορείς να χαλάς πιο λίγα και να θέλεις.
1: Ναι, αλλά ακούω πολλούς και λέω, ρε μεγάλε, άμα βγεις, αντί να χαλάς ένα κατοστάρικο και χαλάς 80, να ξέρεις ότι αυτά τα 20 που χαλάς θα πηγαίνανε κάπου αλλού, που θα γινότανε, πώς να σου πω, σε κύκλος το χρήμα. Και να ξανάρθει σε σένα πάλι το ποσό. Χαλάγοντας πιο λίγα, πέφτει μια οικονομία, το έχουν καταλάβει. Το ακούω πολλούς το ένα και το άλλο. Δεν ξέρω. Πολλούς μαζεμένους βλέπω και με το παραμικρό φοβούνται. Και να πω ότι δεν έχουν σεντούκι, δεν ξέρουν τι έχουν μέσα στο σεντούκι.
0: Κοίταξε, είναι και πολλοί που κλαίγονται τώρα γιατί δεν θα βάλουν στην τράπεζα να πούμε 100, θα βάλουν 60. Έλατε. Αυτό δεν είναι κρίση.
1: Έλατε, γιατί εκεί που βάζανε 10 θα μου βάλουν 8 και κλαίγονται για τα 2. Τι να πω, εντάξει είπαμε. Στα 3 μέτρα θα τα πάρουμε όλα. Αυτό, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Γεια σου,
1: την καλημέρα παιδί μου σε όλους. Και καλή συνέχεια.
0: Έγινε, να είσαι καλά, bye. Καλημέρα Σοφία μας.
2: Καλημέρα Λεβέντη μου Στράτου.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Για, κύριε Πάγκαλε, είσαι ωραίος, τα λες ωραία. Μπράβο, μπράβο, γι' αυτό σ' αγαπάω. Καλά λέει. Πολύ σωστά. Έτσι δεν είναι στράτο.
0: Εντάξει, όχι όλα, αλλά λέει κάποια πράγματα τα οποία ο καθένας, ναι, όταν πώς αντιλαμβάνεται.
2: Καλά, εντάξει. Ναι. Δεν μου λες τι έγινε. Έγινε σεισμός στην Ελλάδα?
0: Όχι στην Ελλάδα, στη Βενεζουέλα έγινε σεισμός. 7,5 ρίχτερ και 7,1. 7,1 και 7,5. Τεράστιο.
2: Λάθος άκουσα. Νόμισα στην Ελλάδα.
0: Όχι, όχι. Δεν έγινε στην Ελλάδα.
2: Δεν πειράζει, όπου να έγινε ανθρώπινη και αυτή.
0: Εννοείται αυτό, ρε παιδιά. Τώρα είναι τεράστιες τις ζημίες τώρα που έχουν γίνει. Περιμένουμε καινούργια να συνέχεια έρχονται update, να δούμε τι έχει γίνει.
2: Ναι, ναι, σωστά. Έχεις δίκιο, στράτο μου. Ναι. Πολύ σωστά.
0: Φαντάζομαι να κάνει ένα σεισμό 7,1 και μετά να κάνει 7,5. Μιλάμε καταστροφική σεισμική 2, έτσι, και ο ένας και ο άλλος. Σπίτια καταρρεύσει.
2: Ναι.
0: Σκεπάστηκε η πόλη από σκόνη, από κτίρια που έχουν καταρρεύσει. Είναι απίστευτο.
2: Πω, Θεούλη μου. Ο Θεός φοβήθηκε τον κόσμο και τραβήχτηκε το ψηλά.
0: Η φύση,
2: πράγμα.
0: Αυτή είναι η φύση, αυτή είναι η φύση, είπε τη φύση, ναι, δεν τα βάζουμε.
2: Ναι, σωστό. Μπράβο, ναι, σωστά, στράτο μου, ναι. Δεν είναι καλά τα νέα, γι' αυτό,
0: Τα νέα δεν είναι ποτέ καλά, άμα κάτσεις και διαβάζεις τι γίνεται γενικότερα στον κόσμο. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε και πώς φτιάχνουμε τη μέρα μας. Αλλά όταν ξεκινάει η μέρα μας με τέτοιες ειδήσεις, στεναχωριές. Πέθανε το άλλο παλικάρι 53-54 χρονών, ποδοσφαιριστής. Δεν ξέρουμε ακόμα από τι. Σεισμός από εδώ, καταποντισμοί από εκεί, δολοφονίες από εκεί. Πέθανε 17 χρονών, μαχαιρώθηκε. Δεν κουράστηκα. Ξέρεις, το κάνω 15 χρόνια, έχω κουραστεί να τα. Δεν μπορώ να καταλάβεις. Σου λέει πολύ ψυχοφθόρο αυτό το πράγμα.
2: Έχεις δίκιο, απόλυτα. Σε καταλαβαίνω, ναι.
0: Γι' αυτό μερικές φορές είμαστε τρεις λαλούς και δύο χορεύουν. Μερικές φορές τρεις λαλούς και δύο χορεύουν. Όχι ότι δεν θέλουμε να κάνουμε την. Δεν μπορώ, είναι άμυνα. Πρέπει να πούμε και κάτι άλλο, να γελάσουμε λίγο, να ευθυμίσουμε, δεν είναι.
2: Ναι, σωστό, ναι. Πολύ σωστά, στράτο μου, ναι. Έχεις δίκιο, ναι. Τι να κάνουμε,
0: Να χαμογελάμε, αυτό να κάνουμε. Τώρα μου πεις με αυτά που γίνονται πώς να χαμογελάμε. Πρέπει να χαμογελάμε, παιδιά. Έχουμε και ανθρώπους γύρω μας, έχουμε και παιδιά, έχουμε και εγγόνια.
2: Πώς θα χαμογελάς έτσι, έχεις δίκιο γι' αυτό. Πώς θα χαμογελάς.
0: Λίγο σηκώνεις. Κρίση λέει από εδώ, οικονομική κρίση. Από εκεί θα έρθει στην Αυστραλία, θα καταστραφούμε. Δεν έχουμε αυτό, δεν έχουμε. Σηκωθείτε, κάντε το σταυρό σας, δόξα τω Θεώ να λέτε, όλα θα περάσουν. Δεν ξέρουν. Εσείς που μιλάτε για οικονομική κρίση στην Αυστραλία αυτή τη στιγμή, δεν ξέρετε πώς είναι η οικονομική κρίση. Να λέτε δόξα τω Θεώ που είστε σε αυτή τη χώρα. Να λέτε δόξα τω Θεώ που είστε σε αυτή τη χώρα, γιατί δεν ξέρετε τι σημαίνει οικονομική κρίση. Κάποιοι από εμάς ξέρουμε τι σημαίνει οικονομική κρίση. Η οικονομική κρίση είναι άλλη κατάσταση. Να σηκώνεις το πρωί και να μην ξέρεις πώς να μαγειρέψεις και πώς θα γεμίσεις ένα καλαθάκι να πάρεις τα 5 βασικά για τα παιδιά σου. Αυτή είναι η οικονομική κρίση.
2: Σωστό αυτό, πολύ σωστό. Πολύ,
0: να μην έχεις δουλειά, να υπάρχει ανεργία, να μην ξέρεις, να μην υπάρχει φως πουθενά. Αυτή είναι η οικονομική κρίση.
2: Ναι. Εγώ σηκώνομαι, κάνω το σταυρό μου, προσεύχομαι για όλο τον κόσμο και ο Θεός βοηθός. Τι να κάνουμε, δεν μπορώ να κάνουμε τίποτα, σπρατώ.
0: Οικονομική κρίση δεν είναι, δεν θα πάω φέτος στην Ελλάδα γιατί δεν μου περισσεύουν να χαλάσω 30 και 50 χιλιάδες. Η οικονομική κρίση είναι άλλη. Εντάξει. Τέλος πάντων, δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν με αυτό, αλλά είναι, ακούω μερικούς που παραπονιούνται και μιζεριάζουν και δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Απολύτως κανένα πρόβλημα.
2: Όλοι έχουν, αλλά έτσι τους αρέσει να παραπονιούνται, στράτο.
0: Δεν μπορώ να ακούω για κρίση και μιζέρια και να ακούω τέτοια πράγματα από τη στιγμή που στην Αυστραλία αυτή τη στιγμή. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να δυσκολεύονται. Είτε πήραν σπίτι, είτε έχουν μεγάλες δόσεις δανείων.
2: Αλλά όχι ότι δεν έχουν και να πάνε, ότι δεν. Πώς δεν. Αφού βοηθάει το κράτος, πώς δεν μπορεί.
0: Έτσι ακριβώς. Κρίση είναι ότι ο συνταξιούχος να μην μπορεί να πάει να πάρει τίποτα γιατί δεν του φτάνει η σύνταξη να πληρώσει ούτε τους λογαριασμούς του. Όχι να του δίνει πακέτα και 50 και 60 χιλιάδες το κράτος για να τα χρησιμοποιεί.
2: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η κρίση.
2: Μάλιστα. Πολύ σωστά. Ναι. Σου στέλνω πρώτα την αγάπη μου σε σένα, στην Αντριάννα μου, στην Παολίνα μου και σε όλες τις κυρίες και στους κυρίους. Δεν τα θυμάμαι όλα τα ονόματα, πες, τους.
0: Καλημέρα σε όλους τώρα και τέλος.
2: Σε όλους και την αγάπη μου που είναι πάρα πολύ μεγάλη. Στράτος, σ' αγαπώ ειλικρινά, σ' αγαπώ πάρα πολύ, πολύ σωστά τα λόγια σου.
0: Να είσαι καλά, αγαπημένη μου, σε ευχαριστώ.
2: Σε ευχαριστώ που είσαι κάθε μέρα μέσα στο σπίτι μου. Σε ευχαριστώ και σ' αγαπώ, να είσαι καλά με την οικογένειά σου.
0: Γεια σου, γλυκιά μου, ευχαριστώ.
2: Άκουσα ότι θα πας στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Να πάσεις ωραία και να μου αγκαλιάσεις από μένα τη μαμά και τον μπαμπά σου από μένα. Φιλάκια πολλά πολλά, τους αγαπώ πολύ.
0: Γεια σου, γεια σου, αγαπημένη.
2: Γεια σου, Στράτο. Γεια σου, το υπόλοιπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια.
0: Να είσαι καλά.
3: Επίθεση.
0: Τώρα με ενημερώνει ο Τάσος, λέει πριν από 20 λεπτά 6,9 στην Ιαπωνία. Τι γίνεται, παιδιά? Τι γίνεται, παιδιά? Αλήθεια είναι, δεν το έχω δει πουθενά.

0: Έλα Δώρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στράτο. Εγώ πήρα να πω πάλι για την κρίση που είπε, ξέχασα το όνομα της κυρίας προηγουμένως. Δεν ξέρουνε πολύ τι λέει κρίση πραγματική.
0: Όχι.
1: Να παίρνεις τη σύνταξη και όλα γίνανε διπλά και τρίδιπλα. Να σέρχονται τα, άμα έχει σπίτι, τα ρέις ειδικά σε ακριβές περιοχές, να έρχεται η ασφάλεια του σπιτιού, να έρχεται το νερό, το γκάζι, το ρεύμα, όλα μαζί. Ήρθε η κόρη μου Πέμπτη, δεν δουλεύει και μου τα πλήρωσε σήμερα και από τη σύνταξη που πήρα χτες, Τρίτη, νομίζω Τρίτη, ναι, Τετάρτη δεν ένα 800 φύγανε, δηλαδή αυτό το, στο, πώς να το πω, στους λογαριασμούς.
0: Ωραία.
1: Τώρα δεν με ενδιαφέρει γιατί λέω δόξα τον Θεό.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και το είπα και σε πολλούς να πουλήσουν τα ακριβά σπίτια ή να τα δώσουν στα παιδιά τους και να τους τα κάνουν σαν δάνειο και να βάλουν στην τράπεζα λεφτά για ώρα να ανάγεις. Είχα αφήσει, το είπα και το ξαναλέω, 25.030 για την κηδεία μου και τώρα ούτε 5 δεν μείνανε. Σε 6 χρόνια που πούλησα το σπίτι, λέω την αλήθεια. Και τώρα η κόρη που μου λέει, μα μη στεναχωριέσαι για την κηδεία σου.
0: Έλα τώρα, είναι δυνατόν να κάνουμε τώρα, να κάνουμε, να στεναχωριόμαστε για την κηδεία μας.
1: Ναι, αλλά για μας τους ηλικιωμένους.
0: Τι με νοιάζει εμένα τώρα, άμα εγώ πεθάνω τώρα, αν θα με θάψουν και πού θα με θάψουν, άμα να είναι, να είναι καλά τα παιδιά, αν είχαν μια εκτίμηση στο πρόσωπο του μπαμπά και της μαμάς, να με βάλουν σε ένα λάκκο και να με βαφυτέψουν. Τι να κάνω τώρα, σκεφτούν την κηδεία. Με τρελαίνε.
1: Αλλά στην αρχή, επειδή άμα έχει χρειώσει και μετά, σοφρήσεις λες Παναγία μου να μην τα ξοδέψω όλα, γιατί...
0: Ξέρεις τι σημαίνει κρίση, Δώρα μου, να παίρνει τη σύνταξη και να μην πληρώνεις ούτε του λογαριασμού σου ούτε το σούπερ μάρκετ, γιατί θα πρέπει να. Άκου να σου πω λίγο, άκου να σου πω. Γιατί θα πρέπει να βοηθήσεις τα εγγόνια και τα παιδιά σου που είναι άνεργα. Αυτή είναι η κρίση.
1: Ναι, και θα βοηθώ.
0: Να παίρνει μια σύνταξη, να παίρνει μια. Κρίση είναι να παίρνει μια σύνταξη που ήταν 1.300 ευρώ, να παίρνει μειωμένη στα 600. Και από αυτή να πρέπει να πληρώνεις φαγητό για τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου, γιατί είναι άνεργα. Αυτή είναι η κρίση.
1: Ναι. Αυτό το μαγειρεύω, δόξα τω Θεώ, κάθοντα. Αλλά Τρίτη που έρχεται η γυναίκα να με βγάλει έξω και δεν βγαίνω γιατί ήταν κρύο, γιατί δεν μπορώ, τη δίνω ένα πενιντάρικο να πάει στα Coast, εδώ δίπλα, και έρχεται με το ψωμί, 5 δολάρια ψωμί που το παίρναμε 2. Έρχεται με συγχωρείς έναν αγκούρι. 5-6 δολάρια, θέλετε να σου τα πω. Όλα διπλασιαστήκανε και τριπλασιαστήκανε. Δόξα τω Θεώ. Έχω αυτά τα, το 50 που επήγαινα στο σύλλογο, πλήρωνα 20 και κάτι σου είπα, κάτι μου είπες που έρχονταν το λέμε πραγματευτή, να πάρω λίγες ελιές, λίγη φέτα και έφευγε και το 50 το 60. Τώρα όμως είμαι στο σπίτι μου που δεν μπορώ να βγω έξω, μακάρι να βγαινα και θα τα δίνα όλα. Και θα έκανα και δάνειο πάνω στο σπίτι μου και δεν με ενδιαφέρει.
0: Και δεν σε ενδιαφέρει. Αλλά... και να μην σε ενδιαφέρει τίποτα. Να είσαι καλά Δώρα μου, γιατί πάω σε πριν.
1: Είναι η υγεία το παραπάνω και όπως είπες και εσύ, να μπορέσουν τα εγγόνια μας και τα παιδιά μας να ζήσουνε. Πώς θα ζήσουνε αυτά τα παιδιά, αν δεν είχαν παππούδες, γιαγιάδες και γονείς. Και το λέω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Δεν το είπα για μένα Στράτο, εγώ έκανα το...
0: Δεν σου είπα εγώ το παιδί για σένα Δώρα. Δώρα μου, έχεις χιλιόμετρα, ναι. Έχεις δουλέψει αρκετά, ναι. Έχεις δημιουργήσει, ναι. Έχεις δημιουργήσει, έχεις κάνει σπίτια, έχεις κάνει παιδιά, έχεις κάνει εγγόνια. Εσύ...
1: Ένα από τα παιδιά μου είχε πρόβλημα και λέω γιατί πήρα μόνο με ένα υπνοδωμάτιο, γιατί έπρεπε να το πάρω φθηνό. Και δεν πήραμε δύο τουλάχιστον να φιλοξενήσω το παιδί μου μέχρι να βρει τα πόδια
0: του. Τα βρήκε τα πόδια του στην Αυστραλία, όλοι τα βρήκαν τα πόδια του. Να είστε καλά Δώρα μου, καλή, καλή συνέχεια.
1: Αλλά, άμα το ενίκιο για ένα άτομο είναι 400 δολάρια και αυτό θα παίρνει 800 στη δουλειά και τα 400 πηγαίνουν στο, και όπως είπα, και το coach και οι ασφάλειες και τα αυτοκίνητα, αυτά έξω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Bye bye.
1: Γιατί πράγματι η ασφάλεια, η σύνταξη. Άμα ο ηλικιωμένος θέλει να βοηθήσει, δεν φτάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, για χαρά μου.
1: Γεια σου, Στράτο, και θα τα ξαναπούμε μέχρι να πας Ελλάδα.
0: Να σε καλά, εννοείται.
1: Στην Ελλάδα μας. Μας ακούει η Έλλη και μου κάνει και like πολλές.
0: Γεια σου, ρε. Bye. Λοιπόν, να διαβάσω μερικά μηνύματα. Καλημέρα. Εγώ λέει Μιλιόκαλη. Ο Σταυρόνος θα το σημειώσω. Ο Μητροπάνος λέει ο Γρηγόρης. Ο Ευάγγελος λέει good morning from the best country in the world. Καλό ταξίδι στον Κόνια. Απίστευτο, ναι. Είναι απίστευτο. Καλημέρα να στείλουμε. Όχι, έβγε λέει Στράτο. Δεν έχουν ιδέα εδώ τι σημαίνει κρίση. Καλημέρα, Στράτο. Καλή εκπομπή μας, λέει Αναστασία. Δύσκολα τα πράγματα. Δυστυχώς, σεισμοί, φόνοι, πάμε κατά διάολο. Ο Θεός να δώσει. Ο Θεός δίνει. Εμείς τι παίρνουμε από αυτά που δίνει ο Θεός. Έλα, κυρία Άννα.
2: Καλημέρα, Στράτο. Καλημέρα. Σε όλο τον κόσμο, σε όλη την παρέα του ρυθμού. Τι κάνεις?
0: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
2: Καλά. Ακούμε πράγματα που μας βγαίνουν έξω από τα ρούχα μας, για τα παιδιά, για τα εγγόνια, για όλα. Τέλος πάντων, εγώ πήρα, γιατί μπήκα μέσα και είχα ανοίξει το ράδιο και άκουσα ότι κάτι έγινε. Τι έγινε, Στράτο?
0: Με τους σεισμούς και αυτά που λέγαμε, εννοείς. Γιατί πράγμα, για την κρίση.
2: Ξέρω, κάποιος σκοτώθηκε, κάποιος πέθανε, δεν ξέρω.
0: Μαχαιρώσε ένα παιδί στην Ελλάδα για τις ομάδες 17 χρονών, το κλαίει μανούλα 17 χρονών.
2: Πότε έγινε αυτό?
0: Σήμερα.
2: Γι' αυτό δεν τον πρόλαβα να τα ακούσω.
0: Είχαμε σεισμούς, 7,5 ρίχτες στη Βενεζουέλα. Στη Βενεζουέλα. Δύο σεισμούς, 7,1, 7,5 ρίχτες. 7,1 και 7,5 και 7 στην Ιαπωνία.
2: Θεέ μου. Αυτά να βλέπουμε και να μην παραπονιόμαστε, Βραστράτο.
0: Εγώ τα λέω, δεν βλέπουμε.
2: Εγώ δεν το έχω πει. Εγώ έχω τις ανιψιάς μου τον άντρα. Έχει κομμένα τα δύο τα πόδια το παλικάρι. Από κάτι πρόβλημα υγείας. Και ποτέ δεν τον έχω ακούσει να πει να παραπονηθεί γιατί. Και έχει τραβήξει, Στράτο, ξέρεις, είναι τώρα 40 χρονών. Και έχει κομμένα τα δύο πόδια, τα έχει 7 χρόνια. Σκέψω τώρα. Και είναι καθολωμένο στο κρεβάτι. Και δεν το έχω ακούσει το παλικάρι και τη γυναίκα του να πούνε γιατί και όχ.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
2: Εγώ έτσι το βλέπω, Στράτο. Πρέπει να λέμε δόξα τω Θεώ ότι υπάρχουν πράγματα και προβλήματα πολλά στον κόσμο, αλλά κάθε ένα αντιμετωπίζεται με τον τρόπο του και με τον καιρό του.
0: Έτσι.
2: Να είμαστε δυνατοί, να τα δίνουμε δύναμη και κουράγιο σε αυτούς τους ανθρώπους. Έγινε, Στράτο.
0: Να είσαι καλά, Άννουλα μου, σε ευχαριστώ που ήρθες τηλέφωνο.
2: Καλημέρα στον κύριο Ανδρέα. Καλημέρα μου.
0: Έγινε, bye bye.
2: Το ρυθμό, την παρέα. Γεια σου. Γεια.
3: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
5: Η πλούσια ιστορία της.
4: Ο φυσικός πλούτος της.
5: Όλη η ελληνική έμπνευση
4: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
5: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
4: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
5: Instagram Greggio Australia.
4: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
3: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
6: Οδηγείτε με λιγότερο από 5 ώρες ύπνου. Θέτετε τον εαυτό σας και την οικογένειά σας σε κίνδυνο. Όταν είστε κουρασμένοι, αντιδράτε αργά και έχετε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες σύγκρουσης του οχήματός σας. Δεν αξίζει ποτέ να το διακινδυνεύετε. Προγραμματίστε το ταξίδι σας και σκεφτείτε να οργανώσετε έναν εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης ή να κοιμηθείτε περισσότερο πριν οδηγήσετε. Για να παραμένουν όλοι ασφαλείς στον δρόμο, μην οδηγείτε ποτέ όταν είστε κουρασμένοι. Μήνυμα από την TAC.
7: Έχετε σκεφτεί ποτέ να γίνετε ανάδοχος γονέας? Είτε είστε μόνοι, σε σχέση, νέοι ή μεγαλύτεροι, εργάζεστε πλήρες ωράριο ή δεν εργάζεστε καθόλου. Αν ζείτε στη Βικτόρια και θέλετε να παίξετε ρόλο στη ζωή ενός παιδιού, τότε μπορείτε να ξεκινήσετε. Η Fostering Connections προσφέρει το πρώτο βήμα που θα σας βοηθήσει να έρθετε σε επαφή με φορείς αναδοχής σε όλη τη Βικτόρια, με την υποστήριξη της κυβέρνησης της Βικτόριας. Επισκεφτείτε το www.fosteringconnections.com.au.

0: Έλα Βασίλη, καλημέρα.
1: Στράτο, για πες μου, σε ποιο μέρος της Ιαπωνίας έχει γίνει ο σεισμός?
0: Δεν ξέρω εγώ, στο Μιτσουμπίση Ναγκάς, ξέρω εγώ δεν ξέρω, γιατί θα πας.
1: Α, δεν ξέρεις?
0: Δεν ξέρω, στην Ιαπωνία ξέρω μόνο.
1: Οκ, αυτό ήθελα να ξέρω μόνο.
0: Άμα μάθεις, πες μας.
1: Ευχαριστώ.
0: Bye.

πληροφορίες έρχονται στις εποχές μας με πολύ μεγάλη ευκολία, αλήθεια. Όλο και περισσότερο δίνουμε έμφαση στις υπηρεσίες και τις τεχνολογίες, ξέρετε, που νομίζουμε θα κάνουνε, είναι έτσι τη ζωή μας πιο άνετη και πιο απλή. Μιλάω πάντα για τη χρήση της τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης, είτε είναι για προσωπικούς λόγους, είτε είναι για επαγγελματικούς λόγους. Γενικά υπάρχει, είμαστε σε μια κατάσταση, η ανθρωπότητα, με όλη αυτή την τεχνολογική εξέλιξη, νομίζω, που έχουμε έτσι μια, πρέπει να το πω ρε παιδί, μια ανθρωπολογική μεταμόρφωση, έτσι θα, να σας το πω. Μια έτσι σταδιακή αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς, καθώς πλέον σε όλη μας την γκάμα της ζωής μας, εννοώ, ό,τι και αν κάνουμε, έχουν μπει τα πάντα. Από τη διασκέδαση, δηλαδή είτε βλέπουμε κάτι στην τηλεόραση, είτε ακούμε μουσική, είτε βλέπουμε σειρές, είτε βλέπουμε ταινίες, όλα είναι με ένα κλικ. Η επικοινωνία μας, τα social media, να παραγγείλουμε φαγητό, να παραγγείλουμε από το σούπερ μάρκετ, ακόμα και cocktail delivery κάνουν, άμα μπείτε και δείτε. Οτιδήποτε θέλουμε είναι ένα κλικ μακριά. Νομίζω ότι αυτή η ευκολία, οτιδήποτε είναι ευκολία, τη χρησιμοποιούμε. Και είναι λογικό, έτσι. Αλλά όσο η ζωή μας γίνεται, νομίζω, πιο περίπλοκη, τόσο το άγχος και το υποχρεώσεις και όλα αυτά αυξάνονται, περιορίζοντας λίγο τον ελεύθερο χρόνο μας, η αλήθεια είναι, σε σημαντικό βαθμό. Μέχρι ποιο βαθμό θα μου πείτε.

Στα πάντα έτσι. Δηλαδή βλέπεις ότι σου λέει έκανες 3.000 βήματα. Έκανες σήμερα 4.000 βήματα. Έκαψες τόσες θερμίδες. Τόσες ώρες παρέα στο κινητό σου. Όλα αυτά λίγο μας αγχώνουν, ξέρετε. Είναι λίγο πιεστικά. Αλλά δεν το αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή ακόμα και η τεχνητή νοημοσύνη και για δουλειά και για επαγγελματικό λόγο σου φέρνει έτσι προβληματισμούς, τι θα χρησιμοποιήσω, ποιο μοντέλο θα χρησιμοποιήσω, ποια συνδρομή θα πληρώσω, να κάνω free trial, να θυμηθώ να ακυρώσω το free trial, να μην με χρεώσει. Γενικά είμαστε σε μια περίεργη κατάσταση. Πληρώνουμε συνδρομές που μερικές φορές δεν ξέρουμε τι πληρώνουμε. Αφαιρούνται από το λογαριασμό μας και δεν ξέρουμε. Πληρώσεις, λέμε, προχθές μου ήρθε μια συνδρομή 10 λέει δολάρια στο Viper. Το είχα χρησιμοποιήσει πριν 3-4 χρόνια εκεί στην Ελλάδα για να πάρω κάποια τηλέφωνα έτσι μέσω Viper. Αυτό χρέωνε, τώρα το πήρα χαμπάρι.

Αντί να πάμε να πούμε καφέ, μιλάμε με μηνύματα, ξέρω εγώ. Είμαι βιντεοκλήση. Θέλουμε να κάνουμε φλερτ. Μπαίνουν σε ένα online εκεί app. Μιλάνε. Δεν ξέρω τι γίνεται πραγματικά. Πολλά, πολλά, πολλά.

0: συγγνώμη μη λε.
1: 70-74-88-60. Αν θέλετε να κάνετε κάποια παρέμβαση, να μοιραστείτε τις ιδέες μαζί, τις απόψεις σας βασικά.
0: Αχ, καρδιά μου κι εγώ.
1: Καλημέρα στη Βιργινία μας. Γεια σου Βιργινία μας. Που στέλνει τις καλημέρες και στο Γρηγόρη.
0: Μέσα στο στόμα λίγο ακόμα και θα γεμίσω.

Έχουμε τους ταξιτζίδες εδώ στη Βικτόρια. Οι οδηγοί ταξί και οχημάτων γενικά κοινής χρήσης. Σύντομα δεν θα μπορούν να αρνούνται ταξίδια, λέει. Δεν θα μπορείτε να αρνείτε κούρσες και θα πρέπει να δέχεστε επιβάτες με ζώα βοήθειας. Κάτι το οποίο προσπαθεί να κάνει η πολιτική κυβέρνηση. Από την 1η Ιουλίου λοιπόν ο κανόνας των δύο. Δεν καταλαβαίνω εγώ τι λέει εδώ. Μιλάει για τους οδηγούς που αρνούνται να κάνουν, να εκδώσουν αποδείξεις. Αυτούς που διώχνουν επιβάτες με τα ζώα βοήθειας, δηλαδή για τους τυφλούς ανθρώπους. Νομίζω δεν πρέπει να... Είναι υποχρεωτικό, δεν ξέρω πώς πάει αυτό τώρα. Είναι υποχρεωτικό κάποιος να παίρνει σκυλί μέσα στο αυτοκίνητο αν δεν θέλει? Να μας πούνε οι φίλοι μας οι οδηγοί. Μπορεί κάποιος να μην θέλει. Αλλά την άλλη, άμα είναι κανένας τυφλός, θα του πει: δεν σε παίρνω, πάρε τον επόμενο.

Τον απορρίπτουμε, λέει, ορισμένους από τους πιο ευάλωτους επιβάτες μας, επειδή πρόκειται για σύντομο ταξίδι ή επειδή ταξιδεύουν με ζώο βοήθειας, δεν έχει θέση σε αυτόν τον κλάδο, δηλώνει ο Υπουργός Δημόσιων Μεταφορών. Οι περισσότεροι, λέει, οδηγοί κάνουν το σωστό κάθε μέρα. Διασφαλίζουμε ότι η μικρή μειοψηφία που δεν το κάνει θα λογοδοτήσει. Η κυβέρνηση θα κάνει και μητρό ονομάτων ντροπής, ώστε να περιλαμβάνει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για ορισμένους οδηγούς.

Ένας άντρας λοιπόν δίνει μάχη για τη ζωή του μετά από επίθεση με μαχαίρι σε πάρκινγκ. 20 ετών περίπου, υπέστη σοβαρά τραύματα. Επίθεση με ματσέτα λοιπόν. Στο Μέλτον έγινε το περιστατικό, στο McDonald's. Άλλο ένα θύμα επίσης 20 χρονών και αυτό σοβαρά τραύματα. Οι δύο τραυματισμένοι άντρες βρέθηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ένας 22χρονος παρουσιάστηκε μόνο του στο αστυνομικό τμήμα και παραμένει υποκράτηση. Η αστυνομία λέει δεν αναζητά κανέναν άλλο σχέση με το περιστατικό.

0: πιασμένο. Το παγκόσμιο κύπελο συνεχίζεται κανονικότατα. Θα σου κάνω. Λοιπόν, τι είχαμε. Είχαμε τη Βοσνία να κερδίζει το Κατάρ με 3-1. Η Ελβετία κέρδισε 2-1 τον Καναδά. Το Μαρόκο κέρδισε 4-2 την Αιτή. Η Βραζιλία 0-3 τη Σκωτία. Αυτή τη στιγμή έχουμε South Africa με South Korea. Είναι στο 0-0. Και η Τσεχία με το Μεξικό και αυτά στο 0-0. Να πούμε ότι τα παιχνίδια, μάλλον επειδή είναι τελευταία αγωνιστική των ομίλων, είναι την ίδια ώρα. Δηλαδή είναι δύο παιχνίδια ταυτόχρονα.
1: Τι θα γίνει με μας, δεν υπάρχω για σένα. Εξαφνικά μα...
0: Η Μάρο Κοντού νοσηλεύεται, να σας πω, στο νοσοκομείο. Και μάλιστα ένας 90χρονος αποπειράθηκε να μπει στο δωμάτιό της με μαχαίρι. Συνελήφθη. Τώρα 90 χρόνια πήγε να μπει στο δωμάτιο της Κοντού με μαχαίρι. Ο λόγος δεν ξέρω. Είχε, λέει, μαζί του μια γλάστρα και ένα κουτί που περιείχε ένα μαχαίρι, αλλά συνελήφθη. 90 χρονών, πήγε στην είσοδο του νοσοκομείου περίπου στις 10 το βράδυ. Κράταγε τη γλάστρα με ένα κουτί που είχε το μαχαίρι μέσα. Δήλωσε στον άντρα της ασφάλειας εκεί του Σεκιούριτι ότι είναι συγγενής Μάρο Κοντού και ότι θέλει να την επισκεφτεί στο δωμάτιό της. Η συμπεριφορά του όμως κίνησε υποψίες στον Σεκιούριτι, ο οποίος και έκανε έρευνα στα αντικείμενα που κουβαλούσε ο άντρας. Άνοιξε το κουτί και διαπίστωσε ότι υπήρχε μέσα ένα μαχαίρι. Επικοινώνησε με την ελληνική αστυνομία ο Σεκιούριτι και ήρθε εκεί η αστυνομία και τον συνέλαβε. Έκανε βόλτες, λέει, έξω από την καρδιολογική κλινική όπου νοσηλεύει τη Μάρο Κοντού. Τώρα ποιος ξέρει, θαυμαστής είναι της Μάρος Κοντού. Ένας θεός ξέρει. Έλα, Παγκαλούα.
2: Έλα, να πούμε για αυτό που είπες για τα μεταφορικά, για το disability και τα
0: ναι,
2: σημεία,
0: ναι.
2: Για τα ΔΑ. Ωραία, γιατί και εμένα μου ήρθε για να περάσω, υποτίθεται, αυτό το σχολείο να κάνουμε το τεστ. Όλοι οι οδηγοί ταξί, CPV, πρέπει να περάσουν, ας πούμε, αυτό το μάθημα, δηλαδή μέσα από το κινητό, γιατί μετά θα απαγορεύεται να πάρουν επιβάτες.
0: Ναι.
2: Τώρα, έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα. Εγώ π.χ. είμαι αλλεργικός, όχι στα σκυλιά, αλλά στις γάτες.
0: Ναι.
2: Σε άθμιμος, δηλαδή κλείνει τα μάτια μου, ξεσπρίζονται τα μάτια μου, το αποτέλεσμα σαν να μην μπορώ να οδηγήσω, εντάξει.
0: Ναι.
2: Πήρα το Taxi Commission, το κράτησα οδικρό δηλαδή, και ρωτήσαμε τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Ότι εγώ έχω αυτό το πρόβλημα, μπορώ να σας φέρω το χαρτί από τον γιατρό, και δεν τους ένιωξε. Στην κυριολεξία δεν τους ένιωξε.
0: Δηλαδή
2: ο κανόνας είναι έτσι στην πολιτεία.
0: Και άμα εγώ είμαι αλλεργικός, τι να κάνω τώρα, παιδιά.
2: Έλατε, δηλαδή εγώ θα πάρω έναν επιβάτη που έχει μια γάτα και μπορεί να με πιάσει αυτή η αλλεργία, με αποτέλεσμα δεν θα μπορώ να οδηγήσω, δεν θα μπορώ να δω.
0: Ναι.
2: Και δεν τους ένιωξε.
0: Okay.
2: Εντάξει, είναι λίγο παράλογο αυτό το πράγμα.
0: Είναι λίγο, η αλήθεια είναι.
2: Ωραία, ένα άλλο πράγμα. Εσύ μπαίνεις με ένα σκύλο, έχεις ένα μεγάλο σκύλο, μπαίνεις μέσα και μου κάνει το δερμάτινο το κάθισμα καλοκαιρινό.
0: Ναι.
2: Με τα νύχια του, όχι να... Ποιος θα με αποζημιώσει?
0: Η Uber, ξέρω εγώ.
2: Γενικά ένας επιβάτης εσύ.
0: Ναι.
2: Δεν αποζημιώσει, δεν είχε μια δουλειά η Uber. Ή στα ταξί, στα λίμο. Θα τρέχουμε στα δικαστήρια. Και εγώ δεν θα δουλεύω τόσο καιρό. 100% δεν υπάρχει καμία κάλυψη. Όπως δεν υπάρχει κάλυψη και για εσάς, άμα συμβεί τίποτα.
0: Ναι.
2: Είναι λίγο, δεν ξέρω, αλλά τι να πω, ένας νόμος που απορώ ποιος θα σκέφτηκε αυτό το πράγμα, χωρίς τις συνέπειες. Και ένα άλλο λυπηρό, πήγα στον Κουβά, χάσαμε την Αγγλία, το κερατό μου.
0: Ναι, σήμερα ήταν πιο εύκολα νομίζω τα παιχνίδια.
2: Έπιασα όλους τους άλλους αγώνες και πήγα στον Κουβά με την Αγγλία. Πάει το στίχημα. Έλα, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, ρε φίλε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, η Αναστασία τι μας λέει εδώ. Τι μας λες, Αναστασία? Η Αναστασία λέει, μελά λέει δαγκωτό. 4 ψήφους ο Ζαφύρης. 4 ψήφους ο Ζαφύρης. Ένα ψήφο ο Χρυστοδουλόπουλος, ένα από Κωνσταντίνου και ένα ο Δαμαντίδης και ένα ο Μητροπάνος. Για να παίξουμε κάνα τραγουδάκι.
3: Είστε έτοιμοι να κουνηθούμε λιγάκι?
0: Δεν ξέρω, Αντώνη, αν μπορεί να πει όχι. Να σου πω την αλήθεια. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στον Πέρι. Πέρι, καλημέρα στον Πέρι. Πέρι, γιατί μας το διέγραψε το μήνυμα? Καλημέρα σε όλη την παρέα από Κορισό Καστοριάς, ο ένας και μοναδικός Αντώνης Αλμπάνης, που δεν είναι στη Γερμανία, είναι στην Καστοριά μας. Νικάμε, λέει, άτο, χώστε μελά. Να το αυτός.
4: Μπορώ να το πιστέψω ότι εσύ...
0: Μιλάνε, λέει, για σκυλιά φροντίδας που είναι ήσυχα. Ναι, ρε παιδί μου, δεν σου είπε ότι θα, είναι, θα βάλει μέσα σκυλιά δολοφόνους. Σου λέει, θα βάλει το σκυλί μέσα. Δερμάτινα καθίσματα θα τα κάνει. Μπορεί να τα γρατζουνίσει, μπορεί να τα κάνει χάλια. Εγώ αλλεργία, τι να κάνω. Έχει ένα δίκιο. Νομίζω ότι πρέπει να είναι επιλεγμένα αυτά και να έχεις δηλώσει ότι μπορείς να δεχτείς τέτοιου είδους πράγματα. Δεν μπορεί να σε υποχρεώνει.
4: Κάτι άλλο τώρα καίγεσαι, δεν με σκέφτεσαι. Κάνεις τα πάντα.
0: Για να δούμε και τον Νίκο τι μας λέει.
5: Εσείς, μην τα λέτε μισά. Ναι, υπάρχει υποχρεωτικότητα στο να εκπαιδευτείς, αλλά υπάρχει επιλογή αν θέλεις να πάρεις ζώα ή όχι στο αμάξι σου. Αυτό που είναι υποχρεωτικό είναι μόνο τα ζώα συνοδείας, τα οποία είναι σκυλιά. Έτσι, και όταν λέμε συνοδείας εννοούμε για ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη, τυφλούς κλπ. Μην λέμε βλακίες στο ραδιόφωνο.
0: Ναι. Οκ, εντάξει, δεν ξέρω, εγώ δεν σκαμπάζω τίποτα από αυτά, να σου πω την αλήθεια.

0: Έλα.
1: Σου έστειλα, είναι υπογραφικά για όλα τα σκυλιά.
0: Τι είναι?
1: Για όλα τα ζώα και όλα τα σκυλιά. Είναι υποχρεωτικό.
0: Δηλαδή, όποιος έχει ζώο.
1: Για όλα. Σε έχω στείλει. Πήγα στο κινητό σου, σου έστειλα ένα μήνυμα με αυτό το πράγμα. Δεν έχει δικαίωμα να πει όχι, γιατί θεωρείται ρατσιστικό.
0: Δηλαδή, είναι υποχρεωτικό αυτά. Να παίρνει οποιοδήποτε σκυλί ναι. Έχει ο πελάτης.
1: Ναι, ναι, ναι. Ενώ πρώτα ήταν μόνο για τα συνοδεία. Πρώτα ήταν μόνο για τα συνοδεία.
0: Για περίμενε λίγο.
1: Το νόμο και είναι για όλα. Υποχρεωτικό.
0: Περίμενε. Αυτό. Περίμενε λίγο. Έλα, Νικό.
2: Παγκαλέ, αγγλικά ξέρεις.
1: Ναι, τόσο και θα
2: αγγλικά ξέρεις. Όπως και στην Ελλάδα, έχει εφαρμογή η οποία αν θες δέχεσαι ζώα.
1: Όχι. Χάρη την άδειά σου κολλή μέσα ο νόμος.
2: Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Ο νόμος λέει σκυλιά συνοδείας. Τα σκυλιά που είναι ενδεδειμένα και έχουν το σήμα επάνω τους. Αυτά τα σκυλιά δεν ανεβαίνουν στο κάθισμα, είναι στο πάτωμα του αυτοκινήτου. Λοιπόν, και τον τυφλό και οτιδήποτε. Όπως εκπαιδεύτηκες για να συνοδεύσεις τυφλό, που δεν κάνει να τον αγγίξεις, που δεν χίλια πράγματα στην εφαρμογή, αν θυμάσαι το σχολείο που πέρασες, τα σκυλιά μπορείς να τα αποφύγεις. Το μόνο που απαγορεύεται να αποφύγεις είναι τους σκύλους που είναι συνοδοί. Έτσι. Τεράστιο το θέμα αυτό και στην Ελλάδα έγινε τώρα πρόσφατα και μάλιστα τυφλή κοπέλα, η οποία είναι και ψυχολόγος, αντιμετώπισε αυτό το πρόβλημα και καταγγέλθηκε ο οδηγός ταξί. Μόνο τα σκυλιά συνοδείας, όχι τα σκυλιά συντροφιάς, όχι τα γατιά συντροφιάς, αν θες τα παίρνεις. Εγώ στο δικό μου τα αμάξι δεν τα έπαιρνα για ένα λόγο. Γιατί γεμίζαν τρίχα. Έβγαλα λοιπόν την εφαρμογή που λέει επέλεξε Uber Excel, Uber Tade, Uber Tade. Έχει Uber Pet. Το πατάς, κλείνει και σύγγιλεύτερα λιγέτερα. Έτσι, εύκολο. Δεν υπάρχει καμία υποχρεωτικότητα.
1: Αυτό ήταν με τον παλιό το νόμο. Άλλαξαν όμως τώρα βγήκε καινούριο και αλλάζει. Πρέπει να τα παίρνεις όλα. Γιατί δεν ξέρεις, λέει ο άλλος, τι ανάγκη έχει. Μπορεί να το έχει για ψυχολογικό λόγο, μπορεί για διάφορα, ό,τι δικαιολογία θέλεις. Άλλαξε ο νόμος, σωστά τα είπες, αλλά ήταν με τον παλιό τον νόμο. Αυτό που είπες εσύ ήταν με τον παλιό τον νόμο που τον είπες πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά.
2: Τώρα
1: όμως δεν άλλαξε ο νόμος.
2: Το τελευταίο CPV που ήρθε δεν έχει καμία ανανέωση για τα σκυλιά και για τα ζώα.
1: Όχι.
2: Καμία.
1: Έχει. Πήρα τηλέφωνο και ρώτησα. Βασικά η Παγκαλίνα ρώτησε.
2: Ωραία.
1: Και είπε πρέπει να τα παίρνει τώρα.
0: Να σας πω κάτι. Γιατί εσύ όσο μιλάτε εδώ, εγώ έχω μπει και ψάχνω λίγο και έχω την τεχνητή νοημοσύνη που μου λέει κάποια πράγματα. Τώρα δεν ξέρω τι ισχύει, αλλά προλογικά αλλιεύει πράγματα από τις πλατφόρμες.
2: Το διαδίκτυο.
0: Λέει οι επιβάτες με σκύλους βοήθειας θα πρέπει να κάνουν κράτηση για τυπικές διαδρομές και δεν χρειάζεται να πληρώσουν πλέον χρεώσεις. Οι οδηγοί που αρνούνται σκύλους βοήθειας αντιμετωπίζουν άμεση απενεργοποίηση από την πλατφόρμα. Επιπλέον, σύμφωνα με τους κυβερνητικούς κανονισμούς, οι οδηγοί οχημάτων κοινής χρήσης οχημάτων αντιμετωπίζουν υψηλά πρόστιμα ή απώλεια της άδειας επειδή αρνούνται ζώα βοήθειας. Τώρα, προσέξτε τώρα εδώ. Τυπικά κατοικίδια. Είναι σκύλοι που δεν είναι βοηθοί. Έτσι. Οι οδηγοί λέει έχουν πλήρη διακριτική ευχέρεια και μπορούν να αρνηθούν οποιοδήποτε τυπικό σκύλο κατοικίδιου εκτός αν χρησιμοποιείται σκύλο υπηρεσίας. Τα κατοικίδια απαγορεύονται αυστηρές στις διαδρομές Uber. Βόλτες με κατοικίδια λέει Uber, αν επιλέξετε την επιλογή Uber Pet στην εφαρμογή θα αντιστοιχεί με έναν οδηγό μπλα μπλα.
2: Αυτό είπα.
0: Αυτό λέει τώρα, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει.
1: Σωστά το είπατε, αλλά υπάρχει μια λεπτομέρεια όμως. Ναι, σωστά το είπατε, αλλά υπάρχει μια λεπτομέρεια. Ότι παράδειγμα αυτή τη στιγμή η Uber σου λέει: άμα δεν περάσει αυτό το μάθημα, κόβεσαι. Και σε αναγκάζει να το κάνεις.
2: Εννοείται.
1: Ραβές.
2: Και για τους τυφλούς και για τους disability, άμα δεν περάσει το μάθημα, κόβεσαι.
1: Δηλαδή, ο άντρας, άμα θέλει να πάρει το σκύλο του βόλτα, θέλεις δεν θέλεις, πρέπει να το πάρεις.
0: Έχει,
1: και αυτό πήραμε τηλέφωνο.
0: Ο Βαγγέλης λέει που είναι και αυτός οδηγός, λέει έχει απόλυτο δίκιο ο Νίκος σε αυτό.
1: Ναι ρε παιδιά, νομίζω το εξηγώ ότι οι πλατφόρμες τώρα τι κάνουν.
0: Όχι, μας είπες πριν για όλα τα ζώα, δεν μας είπες μόνο για τους σκύλους βοήθειας.
1: Ναι, για όλα τα ζώα, πατάνε πάνω σε αυτό πατάνε πάνω σε αυτό και τι σου λέει τώρα. Άμα δεν πέρασε το σχολείο και δεν ανοίξει το application, κόβεσαι. Εδώ στην πραγματικότητα ο νόμος λέει για ποια ζώα είναι. Το καταλάβατε τώρα τι κάνουν οι εταιρείες, οι πλατφόρμες.
0: Ναι, δεν ξέρω, παιδιά.
1: Εκμεταλλεύονται αυτό το νόμο. Εκμεταλλεύονται αυτό το νόμο, ενώ παλιά ήταν πιο ξεκάθαρα. Άλλαξε τώρα ο νόμος και πατάνε πάνω εκεί. Και σου λέει, θέλεις, δεν θέλεις. Εμένα μου έχει στείλει δύο μηνύμα και μου λέει, θα σε κόψουμε. Έτσι και δεν περάσει το σχολείο μέχρι τη Δευτέρα, σε κόβουμε.
0: Τέλος πάντων, άμα θες σε ζώα που δεν είναι βοηθή, μπορεί να αρνηθείς. Εγώ αυτό κατάλαβα από ό,τι λέτε.
1: Ξέρω πολύ έτσι όμως. Τι κάνουν όμως οι πλατφόρμες. Έγινε, γιατί παίρνει ο κόσμο.
0: Έγινε, παλικάρι.
1: Παιδιά, καλή συνέχεια.

0: Όλοι θα το δούμε. Βρήκα μια μάτια που οι άλλοι είχαν. Λοιπόν, για πάμε στον φίλο μας τον Αντώνη, σιγά σιγά εκεί στην όμορφη Καστοριά, να του στείλουμε μια καλή μεριά.
1: Καλημέρα από Κορισό Καστοριάς.
0: Έλα ρε Αντουάν, καλημέρα.
1: Για το θέμα για τα σκυλιά που λέτε.
0: Ναι.
1: Οι οδηγοί μόνο για τους τυφλούς, τα λαμπραντόρ είναι συγκεκριμένη ράτσα για τους τυφλούς. Αυτά πρέπει να τα παίρνουν, είναι υποχρεωμένοι να τα πάρουν οι οδηγοί.
0: Εννοείς για τους σκύλους βοήθειας.
1: Για ναι, για τα σκυλιά. Αυτά είναι σκυλιά, οδηγοί είναι για τους τυφλούς, είναι τα λαμπραντόρ.
0: Ναι.
1: Και όποια άλλη ράτσα είναι και τα, κάποια λικόσκυλα. Αυτά που είναι οδηγοί, είναι υποχρεωμένοι να τα πάρουν. Απλά άλλοι θέλουν, δείχνουν να τους προμήσουν το αμάξι, θα το λερώσουν, θα το κάνουν. Ενώ είναι ήσυχα ζώα, δεν είναι...
0: Ναι, εντάξει μωρία, γενικά είναι ήσυχα ζώα. Τώρα, άμα δεν ξέρω αν μπορείς
1: και
0: να βάλεις...
1: Ο προηγούμενος του κρατησικής του κάρισμα, τίποτα από αυτά δεν γίνεται.
0: Ναι. Δεν ξέρω, εσύ το ξέρεις από τη Γερμανία αυτό?
1: Εγώ το ξέρω, όχι, το ξέρω από πρώτο χέρι, γι' αυτό σου το λέω.
0: Οκ, ισχύει. Νομίζω ότι τα rules είναι τα ίδια παντού της Uber.
1: Ναι.
0: Τι έγινε, πώς περνάμε?
1: Απλά κάποιοι ταξίδες, μια χαρά περνάμε, καλά περνάμε.
0: Έπεις κανένα τσιπουράκι? Κανένα τσιπουράκι ήπιες?
1: Ωραία.
0: Κάνα τσιπουράκι ήπιες? Καλό, έτσι κάνα μεζέ καλό.
1: Από όλα, τσιπουράκια, κασάκια, καλά περνάμε.
0: Ωραίο, Αντουάν, να περνάς πάντα καλά.
1: Θα χαρώ, αν έρθετε Ελλάδα, να έρθετε.
0: Αν έρθουμε, μπορεί να σε επισκεφτούμε, να δούμε. Θα έρθουμε, αλλά δεν
1: θα είμαι εδώ μέχρι τον Οκτώβριο, θα είμαι εδώ.
0: Μια χαρά σε κόβω, κύριος.
1: Εκτός απρόοπτου, δηλαδή, ναι. Έγινε, καλημέρα.
0: Γεια σου, Αντουάν, να σε καλά, να προσέχεις. Για χαρά, για χαρά. Ωραίος ο Αντώνης μας, πολύ δυνατός. Τι έγινε τώρα, εδώ παίζαμε και το Βασιλάκι και μας τα ομάδα της Βασιλάκης. Δεν ξέρω να πάρουμε όμως.

Άντε, εντάξει, κάθε μέρα ένα σκάνδαλο στην Ελλάδα, έτσι. Ενώ η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν σκάνδαλα. Και όμως κάθε μέρα ακούμε από ένα σκάνδαλο. Απίστευτα πράγματα. Έχουμε τώρα την είδηση για το ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Δεν ήρθε ακριβώς την καλύτερη στιγμή να πούμε για την Δημοκρατία και το Μητσοτάκι αυτή η είδηση. Τον αδειάζουν φυσικά, έτσι όπως κάνουν συνέχεια αυτοί. Ο ίδιος βεβαίως επιμένει ότι όλα είναι νόμιμα και ηθικά, αλλά όπως και να το κάνουμε, το να πληρώνεσαι από μία ΜΚΟ χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα, έστω και με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όταν αυτή η ΜΚΟ είναι γνωστό ότι ήταν ένας από τους τρόπους που το Κατάρ διοχέτευε πόρους για να εξασφαλίσει θετικές εκτιμήσεις για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη διαδρομή προς το Μουντιάλ του 22, εάν μη τι άλλο, γεννά κάποια έτσι σοβαρά ερωτήματα. Πάντως, κατά κοινή ομολογία, να πούμε ότι η υπόθεση του Qatar Gate απέδειξε, για να παραφράσουμε το Σέξπιρ, ότι κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο των Βρυξελών. Δηλαδή, καθώς αφορούσε ακριβώς την εκτεταμένη εξαγορά ψήφων, μυσικά.

κυβερνητικών εισηγήσεων, να το πω έτσι, από ένα ξένο κράτος που ήθελε να κουλώσει το γεγονός ότι εκεί πέρα πεθαίναν ανθρώποι που φτιάχναν τα γήπεδα, είχαν παραβιαστεί τα ανθρωπίνα δικαιώματα, αλλά αυτοί ψηφίζαν ότι όλα καλά. Θυμάστε και την Καϊλή και όλα αυτά, έτσι. Και αν μάλιστα επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ότι η σχετική δικογραφία περιλαμβάνει και άλλον Έλληνα πολιτικό που βγαίνει από το ρεπορτάζ, τότε κορυφαίο στέλεχος της Επιτροπής και σήμερα σε κυβερνητική θέση θα είναι έντονη σεισμή. Γιατί μπορεί όλα αυτά να αφορούν κυρίως εκεί πέρα τις Βρυξέλλες, αλλά αφορούν και την πολιτική οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει θέμα. Το γεγονός δε γιατί οι συμπτώσεις δεν έχουν τελειωμό, ότι όλα αυτά έγιναν στην ημέρα που καταδικάστηκε το πρωτοδικείο μια πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η Ασημακοπούλου, επιδεινώνει το κλίμα ακόμα περισσότερο και γενικότερα το κλίμα που υπάρχει στην κυβέρνηση με τα σκάνδαλα. Είχαμε την αποκάλυψη του σκανδάλου με τις πολυοδομίες. Έτσι. Μιλάμε για κομματικό μηχανισμό της Δημοκρατίας εκεί που εμπλέκονται σε συναλλαγές για διευκόλυνση έτσι, οικοδομικών έργων. Ένα σκάνδαλο να πούμε που έχει ήδη οδηγήσει στην αποπομπή δύο γενικών γραμματέων υπουργείων. Εάν σε όλα αυτά προσθέσουμε και άλλες υποθέσεις που είναι ανοιχτές, όπως τα ΤΕΜΠΗ, ο ΠΚΠΕ, αλλά και διαρκείς αδιάψευτες αποδείξεις ότι υποκλοπές οργανώθηκαν και συντονίστηκαν από το Μέγαρο Μαξίμου, έχουμε μία έτσι εικόνα, μία από τις πιο θεσμικά παραβατικές κυβερνήσεις που γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια, Κυριάκο. Κυριάκο, καλές οι αναπτύξεις, καλά τα πλεονάσματα, αλλά ποιοι τα παίρνουν τελικά? Μήπως τα απορροφάτε όλα εσείς και η οικογένειά σας? Μπαίνετε στο σπίτι με 5 σπίτια, με 2, με 1 και βγαίνετε με 35, έτσι. Είναι δύσκολα τα πράγματα για την Δημοκρατία αν συνεχιστούν να βγαίνουν κάθε μέρα και από ένα σκάνδαλο, έτσι. Νομίζω ότι ο λαός βλέπει και θα καταψηφίσει κάποια στιγμή. Έχουμε μια κυβέρνηση αυτή τη στιγμή που επιμένει να χρησιμοποιεί την πλειοψηφία της, έτσι λειτουργούν όλες οι κυβερνήσεις, χειραγωγεί τη δικαιοσύνη με έναν τρόπο, βλέπετε πολλές φορές τι γίνεται, έτσι. Χειραγωγεί την κοινή γνώμη, δηλαδή με τη χρηματοδότηση, με δημόσιους και ευρωπαϊκούς χώρους, στα media και στα social, ώστε να δολοφονεί χαρακτήρες. Βλέπει ομάδα αλήθειας. Έχουν παραγίνει αυτοί τώρα, δηλαδή μπορείς να τους βλέπεις πραγματικά. Έχουμε μια κυβέρνηση που αρνείται συστηματικά να αναλάβει την ευθύνη για τις επιλογές της και να δώσει εξηγήσεις ουσιαστικά στην ελληνική κοινωνία για όλα αυτά που τους καταλογίζονται. Έτσι. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα, να σας πω την αλήθεια. Ένα πολύ περίεργο ερώτημα. Γιατί η κυβέρνηση εκεί του Μητσοτάκη επιδεικνύει αυτή τη τόσο ανοιχτά κοινική προσέγγιση, ενώ αυτή την άρνηση να αναλάβει ευθύνες και να λογοδοτήσει? Να πει ρε παιδί μου, να βγει να πει, ναι παιδιά, ξέρετε κάτι, έχουμε κάποιους που είναι σάπια μήλα. Τους στέλνουμε, τους στείλαμε κανονικά, θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Γιατί προσφέρει εξελαστήρια θύματα σε αντικατάσταση αυτών που έχουν την ευθύνη? Απ' την άλλη έχουμε μια κυβέρνηση ουσιαστικά που σου λέει ότι, ξέρεις κάτι, σου λέει στα μούτρα σου ότι θα κάνουμε ό,τι θέλουμε και λογαριασμό δεν θα δώσουμε σε κανένα. Έτσι γουστάρουμε. Γιατί είμαστε πρώτοι στις δημοσκοπήσεις. Ναι, καταλαβαίνω. Εσείς αντιλαμβάνεστε κάτι διαφορετικό με όλα αυτά τα σκάνδαλα που συμβαίνουν στην πατρίδα? Εγώ όχι. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Δεν αντιλαμβάνομαι κάτι διαφορετικό.

0: νοιάσουν. Και ξέρετε τι γίνεται. Όλα περνάνε μπάι, γιατί
1: θα τα πετάξουν.
0: Δηλαδή υπάρχει έτσι μια περίεργη εκτίμηση ότι η κοινωνία δεν νοιάζεται για τα θέματα, ρε παιδί μου, που αφορούν την ηθική πολιτική, να το πω έτσι.
1: Παζάρια.
0: Γιατί είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι νοιάζονται πρωτίστως για το μεροκάματο, για το ενίκιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνουν ότι διαφθορά και αυτοί που κλέβουν σε βάρος του λειτουργεί και στηρίζεται γενικότερα από την κυβέρνηση αυτή.
1: Τι να το κάνω αν δεν σε έχω στα όνειρά μου, αν θα σε χάσω.
0: Το θέμα είναι όταν έρθει η ώρα να θυμηθούν κάποια αυτά τα σκάνδαλα και τη διαφθορά, να ψηφίσουν και να εκτιμήσουν με αυτά που πρέπει. Έτσι.
1: Ένα πιθανό, κάθε...
0: Και δεν κάνω τώρα αντιπολίτευση κατά της Δημοκρατίας. Έτσι. Δεν έχω κανένα λόγο. Δεν ζω εκεί. Αντιλαμβάνομαι τα πράγματα τελείως διαφορετικά από αυτούς που ζουν εκεί. Δεν μπορώ να τα αντιληφθώ στην κατάσταση που τα αντιλαμβάνονται εκείνοι και τα βιώνουν, αλλά μπορώ να τα δω εξωτερικά σε μια συνολική εικόνα και μέχρι εκεί. Λέγε, Μπίλι.
2: Θέλω να σου πω μερικά πράγματα. Τώρα μου δίνεται η ευκαιρία.
0: Τώρα που σου έδωσα την ευκαιρία, δεν θέλω να μου τη χαλάσεις πάλι, θέλω να είσαι κύριος.
2: Θα είμαι κύριος.
0: Έτσι.
2: Το 2000, πόσο χρόνο κοπέλι ήσουνε?
0: Το 2000 ήμουν 30.
2: 30?
0: Mm.
2: Ξέρεις ποιος ήταν δήμαρχος στην Αθήνα το 2000?
0: Δεν θυμάμαι.
2: Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Mm.
2: Ντόρα Μπακογιάννη και ο Σαμαράς είχαν μια κόντρα ποιος θα πάρει τη Νέα Δημοκρατία. Το θυμάσαι αυτό?
0: Εντάξει τώρα, θυμάμαι, ναι, κάποια θυμάμαι, ναι, πες μου.
2: Οκ. Okay. Αυτός ο κύριος, ο Δημητράκη, αν δεν πήγαινε κόντρα στη Μπακογιάννη, η Μπακογιάννη θα ήταν η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην Ελλάδα.
0: Ναι, και τι θα έλεγε?
2: Πρόσεξε. Το 2004 ήταν αυτό.
0: Ναι. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
2: Στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μετά έγινε ό,τι έγινε με τον Παπανδρέου.
0: Ναι, που θες να καταλήξετε, θέλω να μου πεις.
2: Θέλω να σου πω ότι αυτός ο κύριος, με τη συμφωνία που έκανε με τον Τζάμπα Μάγκα του Σαμαρά, ήταν που πήγε στην Ευρώπη και έγιναν αυτά που γίνανε τώρα. Η Ελλάδα είναι όλο διαφθορά και τίποτα παραπάνω.
0: Ναι, το ξέρουμε αυτό, δεν είναι. Εννοείται.
2: Αυτό θέλω να σου πω μόνο. Τίποτα παραπάνω.
0: Να είσαι καλά.
2: Γεια.
0: Γεια χαρά. Γεια χαρά.

0: Στην Αθήνα λέει δεν βρίσκει ο Έλληνας ταξί, εξυπηρετούν μόνο τους τουρίστες. Δεν ξέρω. Παρετήθηκε λέει και Κοκοτσάκης. Δεν σου έχω πει ρε εσύ να μην βλέπεις ειδήσεις από την Ελλάδα.
1: Αν γίνει κάτι,
0: θα σε τρελάνουν αυτοί.
1: Και μια νύχτα.
0: Ποιος είναι ο Κοκοτσάκης πάλι ρε.
1: Τόσες αλήθειες με ένα πείσμα.
0: Ο πραγματών γνώμων λέει από το κόμμα της Χαριστιανού.
1: Θα εξαφανιστούν. Δεν θα πιστέψω για κανένα.
0: Πάντως ξέρω αν έχετε δει τι γίνεται στην Ευρώπη, παιδιά, με τις ζέστες και το καλοκαίρι εκεί πέρα και τις σαραντάρια στην Αγγλία. Δεν ζει, η Ευρώπη δεν ζει απλώς ένα ακόμα θερμό καλοκαίρι, έτσι.
1: Μας κρατάνε.
0: Βιώνει μια νέα κλιματική κανονικότητα, να σας πω την αλήθεια.
1: Το τρελό.
0: Έχουν τρελαθεί οι Βόροι. Τελευταία λέει, τα τελευταία 30 χρόνια η Ευρώπη θερμαίνεται ταχύτερα από κάθε άλλη ήπειρο. Το διαβάσατε αυτό.

0: παλεύω.
1: Έβγαινε ο Τάκης Ογκόνιας, πραγματικά σοκαριστικό, σοκαριστική είδηση. Πολύ και παιχτούρα, καλό παιδί.
0: Δεν έχει άλλη.
1: Είχαμε τη βόμβα από τον Γιάννη Κωνσταντέλια που έθεσε τον εαυτό του εκτός εθνικής ομάδας.
0: Ένα είναι πιθανό.
1: Επικαλέστηκε λόγους οικογενειακούς ότι θέλει να είναι με τα παιδιά του. Οκ. Okay. Εντάξει.
0: Κάθε ψυχάλα.
1: Αλλά και άλλοι έχουν παιδιά, έτσι. Οι οικογένειες, δεν είσαι ο μόνος. Οκ. Άμα νομίζεις ότι σε καλεί το εθνόσημο και δεν γουστάρεις, είναι μια άλλη κατάσταση. Είπαμε, το έχουν κάνει και στο παρελθόν και άλλοι ποδοσφαιριστές, εν λόγω διαμαρτυρίας. Δεν ξέρω αν είναι του Κωνσταντέλια αυτό που λέει ή η θρησκεία του ή οτιδήποτε τέτοιο του ουσιαστικά του επιβάλλει να μην συμμετέχει στην εθνική ομάδα. Δεν ξέρω αν φταίει κάτι τέτοιο. Πάντως η αλήθεια είναι ότι υπολογίζαμε στο Γιάννη Κωνσταντέλια αυτό το ταλέντο για ένα καλύτερο έτσι αύριο της εθνικής ομάδας μαζί με τους άλλους που είναι πολύ ταραντούχοι επίσης. Λοιπόν, να πάμε σε ένα διαλυματάκι και να γυρίσουμε να παίξουμε και λίγο ζαφύρι, γιατί από ό,τι βλέπω ο Μελάς εδώ έχει κλέψει την παράσταση στη ψηφοφορία σε σχέση με τους υπόλοιπους που προτείνατε. Πάμε σε διάλειμμα και γυρνάμε.
2: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
3: Για πάρα πολύ καιρό η υγεία των γυναικών έχει αγνοηθεί. Ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι καλύτερο. Καλύτερη υποστήριξη, σαφέστερη πληροφόρηση και πιο προσιτή φροντίδα. Υποστήριξη για την ενδομητρίωση, δωρεάν ανακούφιση από τον πόνο του σπιράλ και την εμμηνόπαυση. Βελτιωνόμαστε ώστε να μπορέσετε και εσείς να βελτιωθείτε. Μάθετε περισσότερα στο womenshealth.vic.gov.au. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
4: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως τις γρήπες του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
5: Διαταγάς.
6: Πετάξω στο μύτ μία απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
5: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
6: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρο σπλέιτ.
5: Με κοτόπουλο.
6: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε. Πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
5: Αν υπάρχει.
6: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
5: Μόνο αυτά.
6: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
7: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
8: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
9: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
10: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
9: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
10: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
9: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
10: Τηλέφωνο 9429-4800.
9: 429 Bridge Road, Richmond.
10: Moss Property Consultants.
9: Αξιοπιστία
10: και ασφάλεια.
11: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
12: Αρκετά.
11: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
12: Αρκετά.
11: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
12: Αρκετά.
11: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
13: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
11: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
13: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
11: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
13: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
11: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
14: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
15: Έχασες κάποιο interview?
14: Κανένα πρόβλημα.
15: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand.
14: Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast.
15: Ρυθμός Radio.

0: Έλα Γιάννης.
1: Είσαι και Θεσσαλονικιός, τι να κάνουμε.
0: Μ' αρέσει Θεσσαλονίκη, εγώ δεν το έχω κρύψει ποτέ.
1: Ναι. Σε μένα η Αθήνα. Αλήθεια λέω.
0: Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή να μπω σε αυτό το τρυπάκι αφού είναι. Μ' αρέσει, τι να κάνω.
1: Αφού είσαι πρόσφυγάκι, ρε φιλαράκι, τι να κάνουμε.
0: Μ' αρέσουν τα ωραία τα γούστα, τι να κάνουμε τώρα. Καλό φαγητό, ωραίες μουσικές. Είναι αλήθεια αυτή.
1: Θα μου επιτρέψει λίγο, η σύνδεσή μου η σημερινή είναι λίγο διαφορετική.
0: Ναι,
1: θέλω να ευχαριστήσω κάποιον. Πραγματοποιήσαμε τον χορό της Ποντιακής Θεσσαλονίκης στα 50 της χρόνια.
0: Ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο να μας το πεις.
1: Λοιπόν, πήλε 470 άτομα.
0: Μπράβο ρε παιδιά.
1: Του λέει κάτι σημερινή εποχή.
0: Μπράβο,
1: 90
0: μπράβο.
1: Χορευτές, παιδάκια, μικράκια, μεγάλα, κάθε ηλικίας. Δρόμενα απίστευτα. Μια θέληση και μια αγάπη γι' αυτό από τα παιδιά και από τους γονείς. Τους ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Ζήσαμε πράγματα που δεν περιμέναμε και εμείς να τα ζήσουμε. Πέρασε όλος ο πόντος από εκεί πέρα, πέρασε όλη η αλυσμόνη την πατρίδα. Εγώ το λέω κιόλας, ο μοναδικός γιος της Ελλάδος είναι ο πόντος, να ξέρεις, η Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Κρήτη, η στερεά Ελλάδα, ο πόντος. Λοιπόν, ένα γιο έχει η μαμά πατρίδα. Λοιπόν, έπρεπε να τον τιμήσουμε, τον τιμήσαμε, τιμήσαμε αυτούς οι οποίοι υπηρετήσαν την Ποντιακή Εστία, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι έχουν κάνει για μας, ό,τι έχουν. Για μας, αυτοί που την ξεκινήσαν, αυτοί που την συνεχίσαν, αυτοί που την έχουν τώρα στα χέρια τους. Ήταν φοβερό πράγμα. Στο αποκορύφωμα της, έγινε ένα δρόμενο στράτο μου, πώς ήρθαν οι πρόσφυγες, πώς αναποθέσαν τα πολύτιμά τους κοιμήλια, αυτά που κουβαλήσαν, τις εικόνες τους, τον πολιτισμό τους και αυτά. Και μέσα από ένα σετούκι παλιό βγήκε το Λάβρο της Ποντιακής Εστίας ότι και ήταν όρκος τιμής ότι θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε ως πολιτισμός.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά χορέψανε χωρίς όπλα, χωρίς μαχαίρια και αυτά, γιατί ο πολιτισμός του πόντου δεν είναι μαχαίρια και όπλα και πιστόλια και σπαθιά και σφαίρες. Αυτά αναγκαστήκαμε και τα βάλαμε. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Στην οθόνη βγήκε ο Στράβωνας, ο γεωγράφος, ο Διογέννης ο Συνοπέας, ο Ηρακλήδης. Βγήκαν οι ψηλάντες και η ιστορία μας, αυτή που διαμορφώσαμε, αυτά που διαμόρφωσε η προσφυγιά και τη συμμετοχή τους ακόμα και στην ελληνική ιστορία. Και στο δρόμενο αυτό, πίστεψέ με, ήταν καταλυτικός ο επίσκοπος ο χώρας, συγκινήθηκε πάρα πολύ στο χαιρετισμό του, η γενική πρόξενος, και αυτή συγκινημένη, δηλαδή θεωρώ ότι η συμμετοχή όλων ήταν πάρα πολύ καλή, γιατί τα μεγάλα πράγματα τελικά δεν γίνονται από έναν άνθρωπο. Και τα παιδιά της τρίτης γενιάς πλέον, οι χοροδιδάσκαλοι, οι μουσικοί, όλοι αυτοί δώσαν την ψυχή τους. Πραγματικά την ψυχή τους και οι χορευτές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που ήταν εκεί και όλο τον κόσμο που δεν μπόρεσε να είναι εκεί και μας αγαπά και μας στηρίζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι θέλω να σου πω, για πες μου λίγο και με τον Κωνσταντέλια τι γίνεται ρε φίλε.
1: Κοίταξε, επειδή ξέρεις ότι έχω μια επαφή εκεί και κάποια πράγματα, δεν είναι αυτό που φαίνεται. Επιγραμματικά να σου πω ότι μάλλον ο μικρός είναι λίγο δυσαρεστημένος από το πόσο χρησιμοποιείται στην εθνική. Αυτό έκατσε λίγο στην άκρη και είπε, έρχεται και ο ερχομός του δεύτερου παιδιού του, που αυτό το βλέπω σαν δικαιολογία.
0: Δεν νομίζω όμως ρε φίλε τώρα ότι ένας επαγγελματίας τώρα ποδοσφαιριστής τώρα, επειδή δεν έπαιξε δύο παιχνίδια βασικός ή ένα παιχνίδι βασικός να το κάνει αυτό. Δεν, και αυτό δεν δικαιολογεί.
1: Όχι, δεν είναι για το βασικός. Είναι για το πόσο και ο χρόνο χρησιμοποιείται. Όταν πηγαίνει, κοίταξε τώρα να πούμε την αλήθεια. Όταν ένας άνθρωπος είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της Ελλάδας, ωραία, που ξέρεις ότι ο Κωνσταντέλιας δεν έχει σηκώσει και πολύ ψηλά το Ραμανέ και το ήθος του χειροκροτείται στη Φιλαδέλφη, χειροκροτείται στην Καραϊσκάκη, χειροκροτείται όπου και να πάει. Και δεν είναι προκλητικός. Είναι με αυτό το ήθος. Πας και τον απαξιώνεις με αυτόν τον τρόπο, γιατί υπάρχει μια σχετική απαξίωση. Δεν είναι. Και εγώ στη θέση του αλήθεια σου μιλάω το ίδιο πράγμα. Θα καθόμουν λίγο στην άκρη και θα έλεγα παιδιά, Όποτε με χρειαστείτε, ξαναφωνάξτε με για να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Μα έθεσε τον εαυτό του εκτός εθνικής τώρα. Δεν, θες, πάνω, έχω άλλη άποψη, δεν θέλω να. Νομίζω τώρα δεν είναι. Αυτό θα, με αυτή τη λογική θα μπορούσε να το κάνει ο κάθε ποδοσφαιριστής τώρα αυτό. Δεν είναι λογική τώρα αυτή.
1: Κοίταξε, όλες οι απόψεις είναι σωστές. Να ξέρεις πάρα πολύ καλά, αρχή με τον τρόπο που στηρίζονται, καταλάβες.
0: Δηλαδή να σου πω, να σου το πω δηλαδή, κάπως διαφορετικά, για να καταλάβουμε. Φαντάσου να είσαι 40 χρονών, να τρέχεις καλοκαιριάτικα στην Αμερική, στο Μεξικό, στον Καναδά, εν μέσω καύσωνα και να εκπροσωπείς τη χώρα σου. Να παίζεις με 40 βαθμούς, να αφήνεις την οικογένεια, τα παιδιά σου, να έχεις εκατομμύρια στην τράπεζα. Αλλά να είσαι εκεί, να δακρύζεις με τον εθνικό ύμνο, να τραγουδάς δυνατά, να νιώθεις ρίγη, να έχεις φάει ό,τι σκατό υπάρχει στις εθνικές ομάδες. Αλλά να είσαι εκεί, όπως είναι, ξέρω, βλέπεις μεγάλους ποδοσφαιριστές τώρα που δεν έχουν. Θα μπορούσαν να αποσυρθούν και να μην παίζουν εθνικά.
1: Σε αυτό το κομμάτι, είμαι μαζί σου και δεν το δικαιολογώ.
0: Έτσι. Τώρα δεν ξέρω. Είναι η μάρτυρα του Ιαχωβά, αυτό είναι αλήθεια.
1: Είναι.
0: Δεν ξέρω και τι συμβαίνει. Η θρησκεία αυτή απαγορεύει εθνόσημα και τέτοια πράγματα.
1: Όχι, εθνόσημα δεν απαγορεύει.
0: Σταυρούς και
1: απλά
0: τέτοια.
1: Απλά δεν παίρνουν διατροφικά. Όχι, δεν απαγορεύει κανένα.
0: Νομίζω οι μάρτυρες απλά του Ιαχωβά δεν πιστεύουν στο σταυρό.
1: Δεν ξέρω αν είναι κάτι τέτοιο. Απλά δεν παίρνουν διατροφικά συμπληρώματα.
0: Εντάξει, αυτό ισχύει και για την ομάδα του. Δεν έχει να κάνει. Ναι, εντάξει.
1: Αργεί να επανέλθει, καταλάβες αυτό είναι. Και θέλει μάλλον να επικεντρωθεί εκεί. Τώρα, εκεί σε αυτό το στο κομμάτι του Σταυρού δεν πήγα πραγματικά. Και τώρα μου βάζεις τις υποψίες εσύ πραγματικά.
0: Α, τώρα θα σου πω εγώ, τώρα εδώ έχω μπροστά. Όχι, λέει, οι μάρτυρες του Ιαχωβά δεν πιστεύουν στο Σταυρό, ούτε χρησιμοποιούν στη λατρεία τους. Θεωρούν ότι ο Χριστός πέθανε σαν ένα απλό όρθιο ξύλινο πάσαλο. Και δεν πιστεύουν, λέει, στο Σταυρό.
1: Κοίταξε, δεν έδωσε τον εαυτό του εκτός εθνικής για πάντα. Κατάλαβες, επικαλέστηκε την αναφορά του δεύτερου παιδιού και
0: δεν έδωσε. Ναι, εντάξει, κάτι πρέπει να πει γι' αυτό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τέλος πάντων, θα το δούμε. Μας στεναχώρησε, να σου πω.
1: Θα ρίξει ο χρόνος. Φυσικά στη στεναχωρία, αλλά τέτοιο ταλέντο παραδείγματος χάρη να σε.
0: Ναι, ρε φίλε, ναι.
1: Καταλαβαίνω, σε καταλαβαίνω απόλυτα.
0: Έγινε,
1: και καταλαβαίνω απόλυτα. Από με την ίδια λογική, παραδείγματος χάρη, και κάποιος μουσουλμάνος θα αρνιόταν να παίξει στην εθνική Ελλάδος.
0: Ναι, σωστό. Και
1: εδώ υπάρχει το διαδίκτυο της ανεξιδεσκείας, καταλάβες. Αυτό είναι και στη Βραζιλία σταυρό έχουν. Πάει να πει αυτό. Το σημαντικό είναι σταυρός. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι. Μαζί σου.
1: Έτσι. Λοιπόν. Καλημέρα και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο που μας στήριξε την προσπάθεια που κάναμε.
0: Να είστε καλά, Γιάννη. Μπράβο, να συνεχίσετε να το κάνετε. Να είστε καλά.

Οι τελευταίες πληροφορίες που έρχονται από τη Βενεζουέλα μιλάνε, παιδιά, δεν ξέρω το νούμερο αν είναι λάθος, εδώ στο 9 News που διαβάζω, φοβούνται, λέει, μετά το διπλό σεισμό ότι οι νεκροί θα μπορούσαν να περάσουν τις 100.000. Είναι δυνατόν αυτό το νούμερο? 100.000 κόσμος μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. Για να δείτε την μανία της φύσης, έτσι, πόσο μικροί είμαστε. 100.000. Ας ελπίσουμε να μην είναι έτσι τα πράγματα.

Καλημέρα στον Δημήτρη. Είπα χθες για το πόσο κάνει τη σελίδα που στήριξε και να κάνω λεφτά. Λες και στην Ελλάδα δεν ξέρουν πόσο κάνει. Περιμένουν τη σελίδα να τους πούνε, να πούμε, που πηγαίνουν στο μάτι γιατί βλέπουν τις τιμές. Πάνε σε άλλο, παίρνουν φυλάδι. Ρέχετε τελαθή, ρε. Δεν μπορώ. Μιλάμε. Θα ψάχνει δηλαδή στη χώρα με το χαμηλότερο κατακεφαλή να έπει. Εμείς ψάχνουμε το πόσο κάνει. Εντάξει, οκ. Okay. Για τα τελευταία στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι το πραγματικό εισόδημα των Ελλήνων απέχει κατά 32% από το ευρωπαϊκό μεσόωρο, έτσι. Χαοτικό χάσμα βιωτικού επίπεδου ανάμεσα στην Ελλάδα και στον, έτσι, στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης. Αλλά πόσο κάνει το gov.gr. Οκ. Okay.

Δώσε, λέει η Άτο. Εσείς διαλέξατε. Εγώ άλλο που δεν ήθελα βασικά. Λοιπόν, αναφέρουν 50% το USGS, αναφέρει 44% πιθανότητα για, μιλάει για από 20 έως 100.000 θανάτους. Για τη Βενεζουέλα μιλάμε. Φανταστείτε τώρα, έχουν πέσει πάρα πολλά κτίρια. Κανείς δεν ξέρει πώς ήταν μέσα. Τα νοσοκομεία γεμίζουν τραυματίες. Εσύ, εσύ, εσύ.

πιάσε. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν έχετε δει, ο Τσίπρας δεν ασχολείται καθόλου με την ομογένεια πλέον. Δηλαδή δεν έχει καμία αναφορά για τους Έλληνες του εξωτερικού. Προφανώς γιατί ξέρω ότι δεν τον ψηφίσουν, έτσι. Δηλαδή μπορεί με να κατοικεί εκτός ελλαδικών συνόρων, αλλά απουσιάζει γενικά από το εγχείρημα της ελληνικής αριστερής συμπάταξης του Αλέξη Τσίπρα. Δεν έχουμε δει κάτι, δεν έχουμε δει κάποια αναφορά σε κάτι τέτοιο. Νομίζω μπορεί να μην τον συμφέρει κιόλας, το έχει αντιληφθεί αυτό και προφανώς γι' αυτό το κάνει.

0: Η Πολύ Χάτσον ξαναχτύπησε. Η γέρδα του Ανέισον δήλωσε ότι οι νύφες του Άισις δεν θα επιτρέπονται, απαντώντας σήμερα το πρωί σε μια Αυστραλή με δεσμούς με το Ισλαμικό κράτος που έλαβε άδεια επιστροφής. Η γυναίκα και το παιδί της είναι η τελευταία Αυστραλή που είχαν αποκλειστεί στο στρατόπεδο κράτησης εκεί στη Συρία. Ωστόσο, ο υπουργός εσωτερικών Τόνι Μπέρκ δήλωσε ότι η γυναίκα έλαβε άδεια επιστροφής χθες το βράδυ.
1: Πάνω μου μην κάνεις επενδύσεις.
0: Καταλαβαίνετε ότι έβγαλε φυσικά αφρούς. Βασικά όλοι βγάζουμε αφρούς με τέτοιες αποφάσεις. Νομίζω ότι αυτοί δεν χωράνε ανάμεσά μας τώρα. Νύφη του Άισις λέει. Μόνο με νύφη και Άισις. Εντάξει.
1: Δεν έχω όνειρα φτερά για να πετάξω.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται πραγματικά με την πολιτική σκηνή στην Αυστραλία. Δεν ξέρω εσείς πώς το αντιλαμβάνεστε. Μήπως θα ετοιμαστεί και κάνα καινούριο κόμμα και εδώ.
1: Πάλι σου το θύμισω. Μια καρδιά μου.
0: Ανακοινώθηκε βασικά ένα καινούριο κόμμα.
1: Πάρτιν,
0: το Community Strong Australia. Ένα κόμμα το οποίο ένα ζευγάρι γυναικών είναι. Δημιούργησε ένα νέο κόμμα από ανεξάρτητους βουλευτές σε όλο αυτό που γίνονται. Λένε ότι το νέο κόμμα θα υποστηρίξει υποψήφιους που υποστηρίζονται από την κοινότητα και στα δύο σώματα του κοινοβουλίου, οι οποίοι μοιράζονται, λέει, μια δέσμευση για ακεραιότητα, δράση για το κλίμα, οικονομική ευημερία, πρακτικές λύσεις και γνήσια δέσμευση με τους ανθρώπους που εκπροσωπούν. Ωστόσο, τα μέλη θα έχουν ελεύθερη ψήφο στο κοινοβούλιο, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν θα υπάρχει κομματική γραμμή. Δηλαδή, ναι, θα είσαστε στο κόμμα, αλλά θα μπορείτε να ψηφίσετε στο κοινοβούλιο ό,τι κρίνετε εσείς σωστό. Αυτό ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Δεν το συζητάμε. Φαντάσου τώρα ότι οποιοδήποτε κόμμα οι βουλευτές να μην ψηφίζανε γραμμή και να ψηφίζανε βάσει τα δικά τους, πιστεύω. Δεν θα υπήρχε κάτι πιο καλό. Μοιάζει λίγο ουτοπικό φυσικά, έτσι. Το να είναι ένα κόμμα να κυβερνάει και να έρχεται ένας νόμος και να πρέπει να ψηφιστεί και να λέει: α, όχι, εγώ δεν θέλω να το ψηφίσω αυτό το νόμο, παρόλο που είμαι στο κυβερνών κόμμα, δεν το βλέπω σωστό. Πολύ καλό θα ήταν, δεν το συζητάω. Αλλά είναι πολύ καλό για να είναι και αληθινό απ' την άλλη. Καλημέρα, Αθανασία.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνεις, Στράτο μου, καλά είσαι?
0: Μια χαρά είμαι.
2: Πάντα καλά. Η οικογένεια, τα παιδιά καλά?
0: Όλοι τέλεια.
2: Πάντα καλά. Και εγώ στην ώρα καλά. Πήρα να πω μια καλημέρα σε όλους, την κυρία Αντριάννα μας. Τον κύριο Αντρέα, έχουμε μέρη να την ακούσουμε την κυρία Αντριάννα, δεν υπήρχε, έχει πάρει.
0: Όχι, δεν τη στέλνω, δεν τη στέλνω, γιατί μου στέλνει με άλλο να καλημέρες και δεν μου αρέσει αυτό.
2: Να, την Παολίνα μας, την Ευστρατεία, τη Στέλλα, την Παυλίνα, την Αρετή, την Έλλη, τη Σοφία, τον κύριο
0: Κώστατο.
2: Σε όλους, σε όλους. Όλοι να είναι, όλοι να είναι καλά. Εγώ σήμερα κάνω μανιτάρια, την γανίζω και χόρτα άγρια, άγρια μανιτάρια, μάζεψα από το βουνό.
0: Και πού ξέρεις ότι είναι καλά?
2: Α, τα ξέρω, 40 χρόνια τρώω, δεν έχω πεθάνει ακόμη.
0: Όχι, Χριστέ και Παναγία, και άμα είναι μουρλομανίταρα, έχει και κάτι μουρλομανίταρα να πούμε που τα τρως και...
2: Έχει, τα γνωρίζονται. Είναι αυτά τα κόκκινα που γίνονται στα πεύχα.
0: Αυτά τι είναι, μουρλομανίταρα ή πεθαίνεις ή την ακούς?
2: Όχι, δεν αυτά τα λένε κουμαρίτια.
0: Αυτά τι, τα τρως και τι παθαίνεις?
2: Τα τρως, ναι. Τη γανή τα λευρώνω όλοι, τα πλένω.
0: Κάτσε, Αθανασία μου. Άμα φάω ένα κουμαρίτι, αυτό τι, είναι επικίνδυνο?
2: Όχι. Πια αυτά, όχι, δεν είναι επικίνδυνο.
0: Τα κόκκινα.
2: Αφού σου λέω τρώω 40 χρόνια τρώω αυτά, δεν έχω πεθάνει ακόμη.
0: Χριστός και Παναγία. Χτύπα ξύλο να μου. Έλα να σου πω κάτι.
2: Ναι, είναι ωραία όμως. Σαν να τρως κρέας, σαν σηκώτη. Έβρασα άγρια χόρτα και τηγάνισα και μανιτάρια. Λίγο τα πλένω με ζεστό νερό, τα αλευρώνω, τηγανίζω και τρως τα μανιταράκια και λίγα χορταράκια.
0: Πας και τα μαζεύεις τώρα, αλήθεια, μόνος και τα ξεχωρίζεις.
2: Πήγα με τον άντρα μου.
0: Δεν φοβάσαι, μην κάνεις κανένα λάθος, να πούμε.
2: Όχι, όχι, γιατί τα γνωρίζουμε αυτά. Είναι στα πεύχα και είναι και από αυτά τα άλλα τα μανιτάρια, αλλά είναι στα πεύχα και είναι μέσα με χορταράκια. Τα ξέρεις, τα γνωρίζεις αυτά.
0: Αυτά τα άλλα, άμα τα φας, τι παθαίνεις? Αυτά που δεν πρέπει να φας, τι παθαίνεις, πεθαίνεις?
2: Α, αυτά ή θα τρελαθείς ή θα πας στο ζεστάκι παρισάκια.
0: Είναι αυτά που παίρνουν και αυτοί που παίρνουν ναρκωτικά και τρελαίνονται αυτά.
2: μερικοί. Παίρνουνε, βράζουνε και τους τριβένας έπαιρνε από αυτά. Τα έβριζε και έπαιρνε το ζουμί και έλεγε ότι είχε το Λουνάση πατέρα.
0: Αλήθεια.
2: Ναι, ναι.
0: Μια χαρά, ευτυχισμένος ήταν.
2: Αχ, τι να κάνουμε.
0: Μουρλομανίταρα, καλά τα λένε αυτά, μουρλομανίταρα.
2: Ναι, ναι. Δεν είναι σαν αυτά που έδωσε αυτή στα πεθερικά της.
0: Όχι, αυτά ήταν, τους έστειλε.
2: Ήθελε να τους στείλει αυτή. Γι' αυτό. Μα και αυτοί τόσο ηλίθιοι οι άλλοι που πήγανε να φάνε αφού είχαν χωρίσει. Να καλέσω εγώ να έχει χωρίσει ο γιος μου και να με καλέσει η πρώη νύφη μου να μου μεταΐσει μανιτάρια. Μα τόσο τρελή θα είμαι που να παραφάω.
0: Κάτσε μωρέ και εσύ τώρα, συγγνώμη τώρα, γιατί άμα δεν είχε δώσει, σου λέει ελάτε να κάνουμε ένα αποχαιρετιστήριο γεύμα. Είμαστε στην Πεθέρια τώρα, ναι, έλα ναι. Τώρα. Άντε χωρίσαν τα παιδιά, ελάτε να σας κάνουν το τραπέζι.
2: Ναι, και πήρε τα ωραία μανιτάρια, τα έφτιαξε και τους...
0: Ήτανε μανιτάρια που πεθαίνεις ή ήτανε μουρλομανίτρα και
2: άρχισε
0: και νόμιζε ο ένας ήταν καουμπόις, ο άλλος νόμιζε καουμπόις και σκοτωθήκαμε μεταξύ τους.
2: Αφού πεθάνανε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τώρα τι θα κάνετε αυτοί.
0: Πάντως είναι επικίνδυνο, είναι πολύ επικίνδυνο. Εδώ είδαμε και πριν από 2 χρόνια και στα σούπερ μάρκετ είχε βγει μια παρτίδα που δεν ήταν καλά.
2: Σε ένα φρουτάδικο είχα δει από αυτά τα μανιτάρια τα κόκκινα που μαζεύω και τα είχαν 45 δολάρια το κιλό.
0: Τα μουρλομανίταρα.
2: Όχι τα άγρια, τα τρελά, τα καλά.
0: Αυτά που μαζεύεις εσύ.
2: Ναι, αυτά που μάζεψα εγώ. Ναι.
0: Εσένα είναι τα κόκκινα.
2: Τα κόκκινα, ναι.
0: Πας και το δηλαδή και εγώ μόνο που το δω κόκκινο νομίζω ότι θα υπάρχει πρόβλημα.
2: Όχι. Όχι. Είναι σαν το σηκώτι όταν τα τηγανεί. Πολύ ωραία. Πέντε τηγανιές τηγάνισα χθες το βράδυ που ήρθα και έβρασα και χόρτα. Εδώ και αυτά.
0: Έγινε Αθανασία μου. Να προσέξεις. Ναι, okay. Αυτά.
2: Να είσαι καλά και σε όλο τον κόσμο εύχομαι αγάπη και ειρήνη και να έχουν καλή μέρα.
0: Να είσαι καλά γλυκιά μου. Σε ευχαριστούμε.
2: Και εσύ να είσαι καλά γόρι μου. Γεια.
0: Και η κυρία Λόρα λέει μάζευε μανιτάρια και τα μαγείρευε. Και στα δίνε. Γι' αυτό τρελάθηκες κι εσύ. Τα μαγικά μανιτάρια λέει βοηθάνε με την κατάθλιψη. Ναι ρε Μανουέλ, πότε να μην βοηθάνε με την κατάθλιψη άμα νομίζω ότι είμαι ο πατέρας μου Νονάσης. Θα είμαι ευτυχισμένος μετά. Θα λέω δεν έχω καμία ανάγκη εγώ. Βοηθάνε λέμε, πώς δεν βοηθάνε αφού δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Άμα νομίζεις ότι έχεις πατέρα τον Νονάση. Όλοι οι πολιτικοί λέει και αυτοί που θέλουν να μπουν στην πολιτική μας λένε τα προβλήματα, αλλά κανένας δεν έχει λύση. Έτσι γίναμε. Έτσι γίνομαι λέει και εγώ πολιτικός. Ωστόσο, ο Νικός. Λοιπόν, θα του δώσουμε κανένα μουρλομανίταρο εκεί στην Καμπέρα. Και να νομίζουν ότι έχουμε δεκαπλάσιο μπατζέτ. Να αρχίζουν να μοιράζουν λεφτά στον κόσμο. Άμα όλοι νομίζω ότι είναι ο πατέρας του Νάσης. Δηλαδή τώρα εγώ άμα έδινα ένα μουρλομανίταρο τέτοιο στον Νίκο, τι θα μπορεί να φανταζόταν ο Νίκος. Άμα έδινα ένα μουρλομανίταρο ξέρω εγώ στο Δημήτρη τον Μπλου, τι θα νόμιζε. Ή στον Μπάγκαλο.

0: Κάτσε. Τι έκανε αυτός?
1: Εγώ έχω τον Νάση πατέρα.
0: Ωραίο θε.
2: Σου να μου γυρνάς.
0: Δώστε ρε μου λομανίταρα στον κόσμο ρε. Να νομίζουν ότι έχουν τον Νάση πατέρα να πούμε ή τον Μάσκ.

Δύο πολυτελεία στα. Δεν σου είπα να μην διαβάζεις ρε ειδήσεις από την Ελλάδα. Λογία. Τώρα δηλαδή τι κατάλαβες, ότι τα εστιατόρια στην παραλιακή κάνουν ρευματοκλοπή? Δεν κάνανε μόνο αυτοί. Όλη η Ελλάδα έκανε ρευματοκλοπή εδώ και 8 χρόνια. Τώρα ξαφνικά το θυμηθήκανε. Αυτή η ρευματοκλοπή που λες δεν είναι ότι πειράξαν το ρολόι. Είχαν βρει, βάζανε ένα. Χακάραν τους καινούργιους τους έξυπνους μετρητές. Μπαίνανε στα λογισμικά της ΔΕΗ, της ΔΕΔΙΕ, πώς λέγεται. Και τι κάνανε? Στέλνανε πλαστά στοιχεία μέσα τα κεντρικά. Μεγάλη business.

Τι μου έχεις στείλει εδώ ρε Μανουέλ? Τι μου έχεις στείλει? Για να δω. Η Αυστραλία λέει έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που νομοποίησε τη χρήση ψυχεδελικών για τη θεραπεία ορισμένων ψυχικών παθήσεων. Δηλαδή, οι εγγεγραμμένοι ψυχίατροι μπορούν πλέον να συνταγογραφούν MDMA σε άτομα που πάσχουν από διαταραχή μετατραυματικού στρες. Και σε καλό δρόμο είμαστε, πάθος.

0: δεν δικαιολογεί.
1: Έλα ρε Τούλα μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Σπάτα μου, τι κάνεις?
1: Καλά είμαι εδώ, είμαι ένα βήμα πριν από τα μουρλομανίταρα.
2: Πού είναι ο Νικολάκης?
1: Του έχω δώσει μανιτάρια και νομίζω ότι οδηγάει αεροπλάνο σήμερα.
2: Αστεία, αλλά εγώ θυμάμαι, κοπελίτσα ήμουνα, είχαμε κάτι κριτικές στο Τσάλκε εκεί του χωριού.
1: Ναι.
2: Και έφυγαν μανιτάρια, κόντεψαν τις κοπέλες να πεθάνουν, ρε.
1: Βέβαια, καλά, εννοείται αυτό.
2: Τώρα είχαν μαζέψει αυτές και φάγανε. Εμείς στη μάνα μου δεν μας έκανε μανιτάρια. Εγώ άρχισα να τα κάνω εδώ, αλλά τα παίρνω πάντα από το σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, για ασφάλεια.
2: Μ' αρέσει τα μανιτάρια μέσα στο φαγητό.
1: Είναι ωραία, δίνω γεύση.
2: Ναι, αλλά παίρνω αυτά από το σούπερ μάρκετ. Ποτέ δεν.
1: Ναι,
2: και
1: ναι.
2: Να δω έξω μανιτάρια δεν τα πλησιάζω, γιατί αν δεν ξέρει τώρα, όπως η κυρία Θανασία τα ξέρει.
1: Ναι, βέβαια.
2: Αν δεν τα ξέρει, γειτόν τάξη, δεν τα πλησιάζει, δεν τα κουμπά. Γιατί είναι επικίνδυνα. Δεν μπορούμε να παίξουμε με αυτά.
1: Όχι, ένα μακριά.
2: Στα λιγκάρια από αυτά που βγαίνουν από τη βροχή και ναι. Πεθάναν οι άνθρωποι.
1: Στα λιγκάρια.
2: Ναι, η κριτική τα τρώνε τα σαλιγκάρια, αλλά είναι ειδικά στα λιγκάρια που τα τρώνε. Δεν είναι όλα τα σαλιγκάρια το ίδιο. Πεθάναν οι άνθρωποι.
1: Θέλουν να προσέχουν. Άμα είναι τοξικά, θέλει προσοχή, ρε παιδιά.
2: Πεθάναν οι άνθρωποι.
1: Θέλουν να προσέχουν. Άμα είναι τοξικά, θέλει προσοχή, ρε παιδιά.
2: Ναι, με αυτά δεν παίρνει.

0: Το βέγκο στράτο.
1: Σε έχουν τεντώσει, πες μας, σε έχουν τεντώσει.
0: Άσερε, άσερε. Όταν μεγαλώνει ο άνθρωπος πρέπει πιο πολύ να τρέχει από ότι ήταν νέος.
1: Δεν σταματάμε ποτέ, πες.
0: Ναι, πιο πολύ πρέπει να τρέχεις. Πρέπει να έχεις πιο πολύ ενέργεια. Και ενέργεια δεν έχουμε τώρα λόγω ηλικίας, λόγω προβλημάτων ηλικίας.
1: Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω.
0: Έχουμε γιατρούς, εξετάσεις, κολοκύθια και έχουμε. Anyway. Τι να πούμε, στρατό μου. Θα πας στην Ελλάδα?
1: Θα πάω, ναι.
0: Πότε?
1: Τέλος Ιουλίου.
0: Α, ωραία. Μετά τις δεύτερες. Okay. Να περάσετε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Να κάνετε μπανάκια.
1: Θα τα ξαναπούμε.
0: Να αγιαστείτε στον ήλιο τον ωραίο. Εγώ όταν πάω Ελλάδα δεν βγαίνω από τη θάλασσα.
1: Ναι, καλέ τώρα. Αυτό θέλω και εγώ. Θέλω θάλασσα, να ακούω θάλασσα. Θέλω να μυρίζει λίγο το αντιλιακό έτσι και να τσί, τίποτα άλλο.
0: Δεν με τραβάει εδώ, ρε.
1: Ούτε εμένα, ούτε εμένα. Αν και είναι ωραίες οι θάλασσες, δεν ξέρω τι. Δεν με τραβάει και εμένα. Ενώ υπάρχουν πολλοί που πάνε για μπάνιο, αλλά εγώ δεν.
0: Ξέρω. Στην Ελλάδα, ναι, εδώ πέρα δεν ξέρω.
1: Είναι λίγο αλλιώς η αλήθεια.
0: Ναι, ναι. Σας αγαπώ όλους. Καλό απόγευμα σε όλους. Ειδικά στον Νικολάκη να είναι καλά. Καλούς δρόμους να έχει και να προσέχει όταν οδηγάει. Και την αγάπη μου σε όλους. Και χρόνια πολλά, happy anniversary στην κυρία Θανασία που είχε τις προάλλες το anniversary της. Να είναι πάντα καλά, να είναι γλυκιά όπως είναι πάντα. Και να μας παίρνει τηλέφωνο να μας καλημερίζει. Σας αγαπώ όλους.
1: Γεια σου, Ατουλέμου, να είσαι καλά.
2: Γεια. Αν δώσεις μπουρλομανίτερα σε αυτούς τους τρεις που είπες, καήκαμε όλοι.
1: Τελειώσαμε, έτσι. Φαντάζομαι τον μπάκαλο με το τρελομανίτερα, να μπουρλομανίτερα. Φαντάζομαι να κάνει ζήτηση ο Νίκος ο Πάγκαλος, ο Δημήτρης με μουρλομανίτα. Τελείωσε το πατώ έργο, αυτό ήταν. Τετέλεστη.

Αλλά αυτό που με ξεπέρασε είναι που είδα το Μητσοτάκη να οδηγάει αγωνιστικό αυτοκίνητο, έτσι. Επισκέφθηκε εκεί στο Ελληνικό, που είναι μια υπερειδική διαδρομή για το ράλι Ακρόπολης, που να πούμε σήμερα θα γίνει η εκκίνηση του φετινού αγώνα. Μπήκε σε ένα GR Yaris και έκανε την ειδική. Το

0: σιγά μην δεν έστελνες εσύ τώρα μηνυματάκι ηχητικό.
1: Τρέλα στον τρελό δεν πούλησε κανείς ρε.
0: Έλα ρε που είχε τον τρελό τρελέ. Ρε τρελέ. Ρε τρελιάρι. Το χρησιμοποιούν, ξέρεις αυτό είναι. Πού είσαι τρελέ. Γεια σου ρε Άρτσι. Πού είσαι ρε Άρτσι εκεί πέρα πάνω. Τι είναι αυτό ρε φίλε. Άρτσι κατέβα από τα σύννεφα αγόρι μου. Τι έχεις πάρει μανιτάρια κι εσύ. Αυτά φαντάζεσαι αυτό που μου στέλνεις τη φωτογραφία βλέπεις. Πού είσαι ρε τρελέ κι εσύ. Πάλι καλέ, είμαστε καλό δρόμο. Φερδώστε μανιτάρια στο λαό. Να λέμε ο ένας τον άλλο να τρελό. Ρε τρελό.

0: άφησε.
1: Πάντως πριν κλείσω να σας πω ότι αυτοί οι τρεις ισχυροί σεισμοί, ο ένας σεισμός έπληξε και την Αμερική, να σου πω, στην Καλιφόρνια. Ήταν 5,6 ο πρώτος. Ακολούθησε άλλος ένας δεύτερος, ο μεγαλύτερος από τους τρεις σεισμούς. Δηλαδή είχαμε 5,6, 7,5, 6,9. Οι ζημιές είναι σημαντικές και στις τρεις χώρες, να σας πω. Και στη Βενεζουέλα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί στην Καραϊβική. Τώρα τι θα γίνει και στο Πουερτορίκο, που είναι στην ίδια ακτίνα.

περιμένουμε τα νέα βασικά που θα κυκλοφορήσουν γενικότερα σε λίγες ώρες. Πόσοι νεκροί είναι, είπαμε, μιλάνε από 20 μέχρι 100.000 νεκρούς. Είναι τεράστια φυσικά η ψαλίδα από το νούμερο που μας δίνουν, αλλά έχουν πέσει πάρα πολλά κτίρια, πάρα πολλά κτίρια, τεράστιοι και οι δύο σεισμοί, και οι τρεις μάλλον. Οπότε δεν ξέρουμε ακριβώς πόσοι άνθρωποι είναι αγνοούμενοι, πόσοι έχουν εγκλωβιστεί γενικότερα, πόσοι έχουν πεθάνει. Αυτά θα τα μάθουμε κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας ουσιαστικά. Λοιπόν, αυτό ήταν το τέλος. Ήρθε το τέλος σημερινής εκπομπούλας. Να περνάτε καλά, να χαμογελάτε. Καλό υπόλοιπο να έχετε. Θα τα πούμε πάλι αύριο Παρασκευή. Έως τότε, bye bye. Γεια σας.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: κάνουν κάτι δίλτο που μπορεί να το φέρει η γυναίκα και να πάει στη δουλειά και ο άντρας από το κινητό όπου, σε όποιο σημείο του κόσμου να είναι να μπορεί να την ικανοποιεί.
1: Πολύ δυνατό ρε αυτό.
0: Δηλαδή μέσω satellite και wallet. Εγώ το μισώ. Εσύ μπορεί να έχεις πάει Ελλάδα ταξίδι και να ικανοποιείς τη γυναίκα σου στην Αυστραλία.
1: Ναι. Εντάξει ρε φίλε, δεν είναι, άμα το βάλεις και το σκεφτείς λίγο αυτό, δεν είναι κακό, του δεν χάνεις την επαφή, καταλαβες.
2: Προτείνω σε όλους τους ακροατές, όπου τον πετυχαίνετε τον μπάγκαλο, να τον καταβρέχετε. Να παίρνετε ένα κουβά νερό και να το ρίχνετε πάνω του. Μπάσκετ συνέρθει, κρύο νερό θέλει.
3: Όξα, ρε! The Greek
4: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9:30 το πρωί.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Βάλε φωτιά και πες μου, πάντα θα σε δω.
1: Και αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sale@rythmos.com.au.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα.
1: Τα δικά σου αγαπημένα.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

Μπε τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
3: Η πλούσια ιστορία της.
2: Ο φυσικός πλούτος της.
3: Όλη η ελληνική έμπνευση
2: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
3: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
2: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
3: Instagram Greggio Australia.
2: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Mall Oakley.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
3: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Δεν είχατε υποδοχή στα μαγαζιά.
1: Υποδοχή, λέγαμε.
0: Πώς τις λέγατε, υποδοχή.
1: Υποδοχή.
0: Καλησπερτζούδες τις λέγαμε.
1: Εμείς. Εσείς. Εμείς είμαστε καλησπερτζούδες. Και ο άντρας, καλησπερτζής. Αλήθεια.
2: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές.
3: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Rythmos Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Rythmos Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Rythmos Radio

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429 4800
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.

0: κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασίμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει? Όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου.
1: Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητούν

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Στην Ελλάδα άκουσα κάτι.
3: Κοιτάξτε, το...
2: πολύ εύστοχο, ρε παιδί μου. Το... πήγε ο άλλος, λέει, να πάρει ένα βαζάκι μέλι που έπαιρνε συνέχεια. Και λέει, καλά, ρε φίλε, λέει, εγώ λέει, κάθε εβδομάδα παίρνω, λέει, μέλι. Λέει, 6 ευρώ, λέει, και το μέλι. Με τώρα λέει, γιατί 8. Ρε φίλε, λέει, τι να κάνω, λέει, που πήγε, λέει, το πετρέλαιο. Ωραία, φίλε, λέει, χίλια συγγνώμη, λέει, τώρα αισθάνομαι πολύ άσχημα. Μόλις έμαθα, λέει, ότι οι μέλισσες πετάνε με ντίζελ.
1: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί.
4: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
5: Γεια σας.
4: Τι καλό τρώτε?
5: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2, 3 και 4 φορές. Ξεκινήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί, περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρο plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρο. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρο λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πει να ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδε. Από τα πιάτα του εμπνεύστηκαν, καραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσουν ένα πτωγύρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
6: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet me σουβλακερί. 24 ετών μολ. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
7: Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
9: Αρκετά.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
9: Αρκετά.
8: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
9: Αχ, αρκετά.
8: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
10: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
8: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
10: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
10: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
8: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
1: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.
11: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Βρες ένα μοτέρ Εθανόλης.
1: Μοτέρ.
0: Μοτέρ, Εθανόλης.
1: Ναι.
0: Φουνακή Εθανόλη.
1: Ναι.
0: Μπορεί να βάζει μέσα από ρετσίνα.
2: Τι είναι αυτό?
1: Χειροκρότημα.
0: Και μπορεί να βάζεις από ρετσίνα μέχρι ινόπνευμα με πάλμολι.
1: Ρε παγκαλέ.
0: Σοβαρά μιλάω.
1: Ρε παγκαλέ τώρα να σου πω κάτι.
2: Και έχει αυτός ο άνθρωπος την απέτυχη να τον πάρει κόσμο σε σοβαρά.
0: Όποιος θέλει, όποιος έχει αγωνιστεί, όποιος έχει τρέξει σε κόντρες με στοιχήματα του τάλλου.
1: Ναι τι.
0: Ινόπνευμα με πάλμολι, φτιάχναμε την καλύτερη εθανόλη. Και βάζαμε και λίγη ρετσίνα.
1: Ο Γιώργος λέει τα αμάξι λέει δεν θα κάθεται στον δρόμο, θα κάνει ζιγζάκ, θα κάνει ζεμπεκές λέει από την ρετσίνα.
3: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβουρνή. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
5: Η πλούσια ιστορία της.
4: Ο φυσικός πλούτος της.
5: Όλη η ελληνική έμπνευση
4: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
5: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
4: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο μύτ μία απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρο πλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τιμούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Τιμούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά.
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
6: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
6: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλει να ξεπλέξει. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
0: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
3: Αρκετά.
0: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
3: Αρκετά.
0: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
3: Αρκετά.
0: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
0: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
0: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
4: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
0: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Είναι Παγκόσμια ημέρα προφυλακτικού, σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Η ερώτησή μου για να σας κάψω εντέλος, παίζει ρόλο η γεύση του προφυλακτικού?
2: Αυτοί που το έχουν δοκιμάσει να πούνε. Αυτοί που το έχουν δοκιμάσει, δεν ξέρω.
1: Για εντάξει, υπάρχει.
2: Ουδέν σχόλια, εγώ πάνω σε αυτό.
0: Όμως υπάρχει. Με, το ξέρει ότι στην Ελλάδα υπάρχει προφυλακτικό.
2: Σταυρώνει.
0: Δαρτική.
2: Εσύ ξέρει.
1: Και μελομακάρον. Ναι, αλλά κι άμα.
2: Κάτσε,
1: ρε φίλε. Έχω απορία τώρα, πάγκαλε. Αν πούμε ότι η γυναίκα είναι υποτασική, το σκόρδο θα της ρίξει την πίεση.
2: Αυτό να μου πει.
1: Μπορεί ο άλλος, ξέρω εγώ, να είναι αλλεργικός στην μπανάνα.
2: Δεν
1: είναι εύκολα πράγματα αυτά.
2: Κάτι θα κάνει, κάτι θα δουλέψει αλλού. Μπορεί να μην δουλέψει στη γέση, αλλά κάτι θα
0: δουλέψει στην πίεση. The Greek
3: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

Στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: και αυτό.
1: Πάντα όλα, όλα δικά σου. Κάνε τη φωτιά μου, φωτιά σου.
2: Ρυθμός Radio.
0: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
3: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

0: Εδώ στο Ρυθμός Radio ξεκινάς την ημέρα σου κάπως έτσι.
1: Ακούω, πέρασε το κρύωμα, κύριε Στάθο.
2: Δεν πέρασε ακόμα. Δεν πέρασε.
1: Πίσω Λαμπρινή, το άκουσε ότι θα κάνεις μασάζ. Σε έκανε μασάζ.
2: Όχι, δεν μου έχει κάνει τίποτα. Πήγα χθες και μου λέει, πήγαινε στην Οξάνα, μου λέει, να κάνεις ένα μασάζ, να σε κάνει καλά.
3: Δεν είναι εδώ η Οξάνα.
1: Τώρα δεν είναι Οξάνα.
2: Τη είπα, λείπει, τη λέω, λείπει.
3: Είναι η άλλη όμως εδώ.
1: Βερόνικα.
3: Βερόνικα.
1: Και η Βερόνικα είναι που βάλει μέσα στη σάουνα και ύστερα δουλέψει απάνω σας.
3: Αυτή θα μπει στη
2: σάουνα. Μας δίνεις εικόνα τώρα.
3: Θα μπει στη σάουνα αυτή.
2: Θα μας το κάνει δηλαδή πολύ εικόνα. Θα βάλει και τραγούδι.
1: Η σάουνα την έχετε δει, παιδιά, την έχετε δει τη σάουνα.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, σε βάζει απάνω στον πάγκο εκεί, κατεβάζει τη μύτη σου μέσα στην.
2: Τι κατεβάζει?
1: Τη μύτη.
2: Τη μύτη κατεβάζει. Α, κατεβάζει αυτό το κρεβάτι, λέει. Τη βάζει τη μύτη σου μέσα στην τρύπα.
1: Ναι, λοιπόν. Ναι, μέσα στην τρύπα για να πάρει. Και όταν σε γυρνάει στην πλάτη, τότε σε κάνει μασάζ και τα χέρια και τα.
2: Μόνο στην πλάτη κάνει μασάζ.
3: Και ανεβαίνει και πάνω.
1: Και στο στήθος.
2: Συγγνώμη, εντάξει, τη μύτη τη βάζει στην τρύπα. Άμα αυτή σου κάνει μέσα στην πλάτη, μετά έχει άλλη τρύπα πιο κάτω για να βάλεις τίποτα άλλο.
1: Αυτό πρέπει να είσαι πολύ.
4: Αν πάρω κανένα κουρμπάτσι κάνω πέρα, θα σας δείξω και τους δύο.
3: Τι ακριβώς.
4: Τι ακριβώς, θα σας δείξω το μασάζ που θες να πάω να κάνεις συνέχεια το στράτο τσουγκλάς.
3: Πονάω, Χριστιανή μου, καταλαβαίνεις.
4: Άμα πονάς, θα σε γιατρέψει η γυναίκα.
2: Ναι, με τσουγκλάς εμένα, φίλε.
3: Τι είναι η γυναίκα μου, γιατρός? Τι είναι, φυσιοθεραπεύτρια?
4: Γιατί δεν ξέρει να τρίψ.
3: Όχι.
4: Να κάτσω από πάνω και να σε τρίψ.
2: Μη με τσουγκλάς και βάλ τη γυναίκα σου σε τρίψ, okay.
0: Κάθε πρωί στις 9.30 ξεκινάς την ημέρα σου με στράτο κινικό. The Quick.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

το σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Έφυγε.
1: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το απόγευμα.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram.
1: Ρυθμός Radio.
2: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ακούς Ρυθμός Radio.
1: Κάθε ώρα που περνάει μοιάζει με βουνό μακριά σου.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

όλοι οι άνθρωποι λες περπατούν μες στον κόσμο μονάχοι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες πολλές, ολοκλέν και στεγνώ.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Ένας μεγάλος έρωτας, αυτό που ζήσαμε. Κουραστικές κι εσύ κι εγώ, γι' αυτό χωρίσαμε.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

μου λείπεις και ο κόσμος άδειασε. Για πάντα στη ζωή μου βράδιασε.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 τα μεσάνυχτα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: λίγο να με προσέξεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα σου πω.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ένας τύπος,
1: ναι,
0: ο οποίος αναγκάστηκε να πάει στο νοσοκομείο για να βγάλει από το λιλί του τη Βέρα. Τι έγινε? Ο τύπος ήταν με την γκόμενά του. Η γκόμενά του ανακαλύπτει τη Βέρα του μέσα στο παντελόνι του, και εκεί που κοιμότανε του την περνάει στο λιλί του. Ποιο είναι χειρότερο? Να ανακαλύψει η γκόμενά σου ότι είσαι παντρεμένος, να εξηγήσει στη γυναίκα του πως βρέθηκε η Βέρα στο πουλί του, ή ότι το πουλί του χωρούσε στη Βέρα του? Ποιο είναι το χειρότερο?
1: Όλα είναι. Ορίστε, μου στέλνει μήνυμα τώρα η γυναίκα μου. Ευτυχώς λέει δεν φοράς Βέρα. The
2: Greek Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Σαν αλήτης κάθε βράδυ.

0: Το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Μάλλον δεν μπορεί να καταλάβει ο Σάκης τον όγκο του ελληνισμού στην Αυστραλία.
2: Πολύ πιθανό.
1: Μπορεί να μην μπορεί να το συνειδητοποιήσει. Καταλάβεις τι να σου πω. Από ποια περιοχή είσαι στην Ελλάδα?
3: Από την Πάτρα.
1: Από την Πάτρα. Φαντάσου τώρα ότι η Μελβούρνη είναι 2-3 φορές από την Πάτρα σε πληθυσμό. Για να καταλάβεις. Ναι. Ελλήνων. Ναι. Καταλαβαίνεις το μέγεθος.
3: Ναι. Ελλήνων.
1: Ελλήνων. Καταλαβαίνεις το μέγεθος.
3: Σοβαρά,
1: Ναι, βέβαια. Μπορεί να συνειδητοποιήσει δηλαδή ότι υπάρχουν περισσότεροι καλαματιανοί στην Αυστραλία
2: από ό,τι είναι στην Καλαμάτα.
1: Είναι στην Καλαμάτα. Το καταλαβαίνει αυτό?
3: Δεν το καταλαβαίνω, όχι.
1: Γι' αυτό σου λέω δεν πάει.
3: Δεν μπορώ να το βάλω στο χωρέσει στο μυαλό μου. The Greek
0: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.
4: Δικό μου το ρίσκο, με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω, σηκώ.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: χαθώ. Ρυθμός Radio. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ήταν μολόκλει.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
3: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότζης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
8: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
8: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα.
1: Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.
1: Είναι βαρύ το φορτίο που σηκώνω, μα θα τα αντέξω όσο

0: Λοιπόν, επειδή σε ασχολούμαι με τα πουλάκια τώρα τελευταία.
1: Πες μας ακριβώς τώρα τι είναι αυτό που λες, γιατί άλλος το ακούει και σου λέει τι είναι αυτό τώρα.
0: Λοιπόν, τα δύο πουλάκια που λες που τα έχω ζευγάλει, είναι εκλέκτες, είναι μια χαρά. Τα βγάζεις από το κλουβάκι, τους πετάνε γύρω-γύρω, σε κοτσιλίζουν, πάνε τρώνε, ξαναμπαίνουν στο κλουβί. Μόνο τους τελείωσε υπόθεση. Έχω όμως έναν άλλον, ο οποίος όλη μέρα κάθεται μες στο κλουβί. Ρε, το ανοίγεις να βγει, αυτός τίποτα. Με αναχωριέμαι που τον έβλεπω έτσι.
1: Κάτσε τώρα, γιατί έχουμε στη γραμμή κι άλλον που ασχολείται με το που έχει πρόβλημα το πουλί του.
2: Οχ. Για βγάλω το
0: Δεν Παναγιώτη, δεν έχουμε πρόβλημα.
3: Που δεν το πουλήσω έξω.
0: Προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Για περίμενε τώρα, γιατί πήρε ειδική στα πουλάκια. Περίμενε.
0: Ευχαριστώ.
1: Μην μιλάτε λίγο, να μας δώσει τα φόντα της.
4: Τι είναι το πρόβλημα, παιδιά?
1: Το πρόβλημα είναι ότι ο Θοδωρής έχει ένα πουλάκι, το οποίο λέει δεν βγαίνει έξω και βγαίνει έξω μόνο το βράδυ.
2: Πει, γιατί θέλει να πει και μάρκα και μοντέλο. Άσε τα πει ο Θοδωρής.
4: Έχει περάσει ψυχολογικά προβλήματα από τους προηγούμενους ιδιοκτήτες. Πρέπει όλη μέρα, κάθε μέρα κάποιος να μπορεί να το μιλάει, να το παίζει.
1: Πάρης μου, δηλαδή το πρόβλημα είναι ότι δεν το παίζει το πουλάκι κανένας.
4: Στρατό. Ορίμασε λίγο.
0: Προειδοποιώ ότι αν έρθει στο σπίτι μου πρέπει να προσέξει τώρα λίγο που να αρχίσει και μιλάνε και βρίζουνε.
4: Τι πες όμως αυτό, γιατί εσύ βρίζεις προς κάτω.
0: Δεν βρίζω τα παπαγάλια. Τα παπαγάλια βρίζουν εμένα.
1: Δεν έχετε τέτοια.
4: Εγώ ποτέ δεν βρίζω ποτέ.
1: Δηλαδή εσένα τι λένε τα πουλάκια σου, το πάτερ ημών. Πάρεις.
5: Θα συνοψίσουμε.
1: Να τους κι ο άλλος.
5: Τα πουλιά είναι μια χαρά, αυτός είναι το πρόβλημα.
6: Ρε μπάς και ο παπαγάλος έχει μεγαλύτερο πουλί από το δικό του.
0: Δεν θα είχε ψυχολογικό πρόβλημα ο παπαγάλος.
2: Θα είχες εσύ ψυχολογικό.
3: Μα αυτό δεν είναι τόση ώρα, δεν είχε παπαγάλος.
7: Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
8: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως τις γρίπες του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.

0: Free. Είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε σου τζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν. Γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσουν ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
6: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
6: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio